κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

τα εφέ στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει. Παντού.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8. Shine bright like a diamond. Shine bright.

10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Όλοι πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα...
1: Όλες τις επιτυχίες. Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν παίζεται. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: κολλασμένα.
1: Από την πρωτεύουσα της Ελλάδας, είναι ο δρόμος 89,8. Είναι η Αθήνα.
2: Ειλικρινά, πες μου τι αισθάνεσαι όταν με βλέπεις ξαφνικά. Δεν θες να μ' αγκαλιάσεις, να με φιλήσεις, να μου πεις

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει παντού.

Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Πρωινό στον δρόμο.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Σαν σήμερα ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε στο Γουέμπλεϊ τον Άγιαξ για το κύπελλο πρωταθλητριών, έτσι.
3: Και κέρδισε.
2: Έχασε 2-0, ρε Κατερίνα. Και κέρδισε.
3: Αμάρε, παιδιά. Κάθε φορά που μου λέτε κάτι, κάποιο κερδίζει.
2: Δεν έχει ακούσει για το Άγιαξ Παναθηναϊκός. Δεν γίνεται να μην το έχει ακούσει.
3: Στάσου, ο Παναθηναϊκός δεν έχει κερδίσει τον Άγιαξ.
2: Σ' άλλο παιχνίδι.
3: Κέρδισε όμως.
2: Εδώ μιλάμε για το τελικό του κυπέλλου πρωταθλητριών στο Γουέμπλεϊ. 271.
3: Εντάξει.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνη, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
4: Πρωινό στον δρόμο.
1: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

όταν βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Μια κινέζικη startup ισχυρίζεται ότι έφτιαξε ένα κολάρο,
2: ναι,
1: που μπαίνει στους σκύλους και στις γάτες,
2: ναι,
1: και το οποίο μεταφράζει με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης τι λένε.
2: Οι σκύλοι και οι γάτες.
1: Ακριβώς, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, άκου Χρήστο.
1: Έχει γίνει χαμός με αυτό.
2: Η γάτα μου, έχω και μάρτυρα, ναι, φωνάζει μαμά. Αλήθεια. Χωρίς το κολάρο δηλαδή, το γατί.
1: Είναι εύκολο αυτό να το καταλάβεις. Ναι, ναι, δεν χρειάζεται, ναι, όχι, κολάρο. Ναι.
2: Φωνάζει μαμά.
3: Ωραία γατούλα.
2: Όχι, συνέχεια δεν λέει μαμά, λέω να κάτσεις δίπλα μου, μαμά που είσαι και τέτοια. Κάθε φορά όμως που θέλει να φάει, φωνάζει μαμά ξεκάθαρα.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Μπορώ.

0: δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
2: Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
3: Ο Χρήστος.
2: Ο Γιάννης.
1: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
3: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
1: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές. Εγώ τι είμαι, τράπεζα?
2: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας. Οπότε τεχνικά με.
1: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
3: Δηλαδή,
1: θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8:30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
2: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
1: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
2: Μόνο
1: στο δρόμο
3: 89,8.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
8: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
9: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
10: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
11: Νιάου.
12: Νιάου.
10: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
13: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
10: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
13: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Novartis Ελλάς με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
15: Η Ασυμπηλίου αναλύει όλα όσα φέρνουν τα άστρα στη ζωή μας.
16: Το πλανητικό σκηνικό αλλάζει και θα σας πω ποιες είναι οι ερωτικές, οι οικονομικές και οι επαγγελματικές προοπτικές για κάθε ζώδιο.
15: Star System. Κάθε Σάββατο στη 1 το μεσημέρι στο Star.
17: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
18: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
17: Τρελόσερι.
11: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Υπάρχουν, ρε παιδί μου, κάποια βιβλία τα οποία τα έχω διαβάσει με τη μία και όχι μόνο μία φορά συνεχόμενη, αλλά παραπάνω από μία φορά συνεχόμενη.
2: Συγγνώμη, όταν λες τελειώνεις το βιβλίο και το ξαναπιάνεις από την αρχή.
1: Και το ξαναπιάνεις από την αρχή.
3: Τόσο.
2: Δεν το κάνεις ποτέ.
3: Επειδή δεν το έχεις καταλάβει, μάλλον.
1: Ναι, γιατί είμαι βλάξ.
3: Όχι, δεν ήθελα να πω.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Συγγνώμη, ένας άντρας, άμα θέλει να πάρει το πρόνομο της γυναίκας του, μπορεί.
2: Μπορεί, ναι.
1: Μπορεί.
3: Σε κάποιον.
1: Που θα ήθελε.
3: Θα ήθελες εσύ.
1: Γιατί όχι.
3: Okay.
1: Γιάννης Καραβάτος. Γιατί να μην το πάρω.
3: Αν είσαι σύζυγος δικός μου.
4: Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
1: Γιάννης Φερεντίνος.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Εγώ πέρυσι για την Πάρο πλήρωσα 550 ευρώ για να πάω στην Πάρο. Εγώ, τα δύο μου παιδιά και το αυτοκίνητό μου.
2: Πάει καμπίνα υπερλούξ. Βασιλική καμπίνα.
1: Τι βασιλική καμπίνα, ρε. Τι λέτε, ρε.
2: Καταπληκτική καμπίνα. Καταπληκτική καμπίνα.
3: Είμαι η Κατερίνα Καραβάτου. Ναι, μα ακούτε. Θα ήθελα μια καταπληκτική καμπίνα. 550 ευρώ, κύριε Καραβάτου. Καταπληκτικά.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
4: Πρωινό στον δρόμο.
0: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Καλημέρα στην πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα, μακράν.
2: Όπα!
3: Το δεχόμαστε.
4: Θα σου πω κάτι.
1: Όχι, το δέχεστε, το έχω στείλει και μήνυμα, σας το έχω πει.
4: Και μπράβο σου και συγχαρητήρια για τον τρόπο που σκέφτεσαι.
3: Είμαστε ταπεινοί, είμαστε ταπεινοί.
4: Εμείς ναι, ο Γιάννης δεν είναι καθόλου.
2: Εγώ αποφασίστηκα να μείνω ταπεινό. Όχι, τόση ταπεινότητα δεν μας έβγαλε
3: πουθενά. Όχι, έτσι.
2: Είμαστε καλύτεροι λοιπόν. Και δέρνουμε.
1: Καλύτεροι. Ακούω από μικρό παιδάκι ραδιόφωνο.
4: Αρχικά θα μπορούσε το Χρήστο να τον ακούσει από μικρό παιδάκι.
3: Αυτή είναι η
2: καλό.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
5: Πρωινό στον δρόμο.
0: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Και τώρα τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο

0: 89,8.
1: Ο δρόμος 89,8 σου χαρίζει μια μοναδική εμπειρία.
2: Θέλεις να βρεθείς στα γυρίσματα του νέου βίντεο κλιπ του Γιώργου Σαμπάνη για το τραγούδι «Τι θέλω εγώ με σένα»?
1: Να δεις από κοντά πώς δημιουργείται ένα μουσικό βίντεο.
2: Να γνωρίσεις τον Γιώργο Σαμπάνη.
1: Και να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία που θα θυμάσαι για πάντα. Ο δρόμος 89,8 δίνει σε 10 τυχερούς ακροατές τη δυνατότητα να βρεθούν εκεί που η μουσική συναντά την εικόνα και να γίνουν μέρος αυτής της μοναδικής στιγμής.
2: Θέλεις να είσαι εκεί?
1: Στείλε τώρα SMS το 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Σαμπάνης. Μόνο 10 ακροατές.
2: Μια μοναδική εμπειρία.
1: Όροι και προϋποθέσεις στο dromosfm.gr. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
7: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το Μάη 15-21, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε! Πράγματι, Μάη 15-21, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
10: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
11: Ήρθα!
10: Ένας θείος.
12: Α, ήρθες.
10: Καμία αλλαγή.
12: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
10: Και μια μεγάλη ανατροπή.
11: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
12: Τι έκανες?
11: Έβαλα προτέργεια.
12: Καλά έκανες. Μπράβο.
10: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
12: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
11: Έτσι.
12: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
11: Να, εδώ.
12: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
11: Ναι, ναι.
10: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Κάνετε βέβαια, δεν βλέπετε την Κατερίνα να σηκώνεται πάνω, έτσι έχει έρθει.
2: Εντάξει, είμαι πολύ δυνατή.
1: Όχι, εσύ καλού τον πας.
2: Α, sorry. Νόμιζα ότι λέγαμε γι' αυτό.
1: Πολύ δυνατή.
2: Πολύ δυνατή.
1: Όχι, ενώ κινείται μέσα εδώ, κάνει πράγματα, βγαίνει στο μικρόφωνο το δικό σου.
2: Θέλω να δει ότι είναι δυνατή σήμερα, σου λέω.
1: Είναι εργαλείο. Πολύ
2: εργαλείο.
1: Πολεμικό εργαλείο.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
3: Ο δρόμος 89,8 σε συνεργασία με το

0: Δρομή στη Φλωρεντία, ιστορία, τέχνη και ομορφιά, όλα σε πέντε αξέχαστες μέρες.
1: Εμπειρος Έλληνας αρχηγός, συνοδός σε κάθε σας βήμα, δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός στα ελληνικά και πλήρης ταξιδιωτική ασφάλεια για να ταξιδεύετε χωρίς άγχος.
2: Φανταστείτε, καφές δίπλα στο Κολοσσέο, το ηλιοβασίλεμα πάνω από το Τίβερι και εσείς εκεί με το αγαπημένο σας πρόσωπο.
0: Μην το σκέφτεσαι, μπες τώρα στο διαγωνισμό και ζήσε πέντε ημέρες στην αιώνια πόλη.
3: Τηλεδρόμος, ονοματεπώνυμο και τη λέξη ταξίδι στο 54301 και μπες στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη και ο δικός σου ξεκινά από τον δρόμο 89,8.
2: Με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. 7 ακριβώς εδώ είμαστε.
2: Τι συνέπεια,
1: βέβαια.
2: Είμαστε καταπληκτικοί από το δεις δηλαδή.
1: Αναγκαστικά, γιατί.
3: Τα εκτιμούν αυτά.
1: Όποιος δεν είναι συνεπής, φίλε. Ναι. Και είναι εκτός. Δηλαδή, όποιος δεν έρχεται στην ώρα του, η εκπομπή ξεκινάει, δεν αλλάζει.
3: Αυτό ισχύει. Είναι δεδομένο. Είναι ανεξάρτητη.
2: Βέβαια.
1: Άρα η συνέπεια δεν είναι θέμα. Πώς το
3: ανάγκη. Είναι θέμα ανάγκη.
1: Είναι θέμα.
2: Δεν είναι θέμα καλή προαίρεση.
1: Ρεαλισμού, πραγματικότητα.
2: Ναι. Δεν είναι θέμα ρεαλισμού.
1: Είναι ρεαλισμό καθαρά. Ναι. Είναι η πραγματικότητα η συνέπεια. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε εμείς εδώ. Για να πούμε ότι σήμερα, κυρίες

0: Κύριε, είναι η ημέρα, η παγκόσμια ημέρα παιχνιδιού. Συμβολική ημέρα.
1: Έλα, ρε,
0: σήμερα είναι η παγκόσμια ημέρα παιχνιδιού.
1: Τι
0: σήμερα
1: που,
0: τυχαίνει να ξεκινήσει και το Μουντιάλ το βράδυ.
2: Είναι αυτό τυχαίο?
0: Όχι, βέβαια.
2: Δεν είναι.
0: Γιατί είναι παγκόσμια ημέρα παιχνιδιού? Δεν είναι μόνο για τα παιδιά. Είναι και για τους μεγάλους. Για το πόσο αναγκαίο είναι το παιχνίδι. Κυρίως για τα μικρά παιδιά, κυρίως για τα παιδιά. Και για τους μεγάλους που πρέπει να παραμείνουν παιδιά.
2: Βέβαια.
0: Πόσο σημαντικό, λένε, είναι το παιχνίδι και για τους μεγάλους.
1: Πόσο θα ήθελα να παίξω μια παρτίδα μίλα τώρα.
0: Κρυφτό.
2: Ρε,
1: κρυφτό.
2: Ναι, ναι.
1: Κρυφτό
2: μίλα.
1: Δεν μ' αρέσει, δεν μπορούσα να κρυφτώ.
2: Είναι
1: εύκολα.
2: Το αγαπημένο μου. Θέλετε να παίξουμε μίλα?
1: Μίλα είναι φανταστικά.
0: Εμένα μου αρέσει το κρυφτό πιο πολύ.
2: Και το κρυφτό μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Εγώ ακόμα παίζω κρυφτό.
2: Και τσανταλίνα μανταλίνα είναι πολύ ωραία.
1: Τσανταλίνα μανταλίνα τώρα.
0: Μα πει και κουτσό σε λίγο.
2: Κουτσό.
0: Ναι, ναι.
2: Και λάστιχο. Έπαιζα
0: το γιατρό. Το γιατρό
2: δεν τον έπαιζα.
0: Μπουκάλα.
2: Μπουκάλα έχω παίξει σε πάρτι, δεν ήταν τα αγαπημένα μου.
0: Αρχίζουμε τώρα. Και αλλάζει το παιχνίδι.
1: Θάρρωση, αλήθεια,
2: ενέργεια. Το άλλο που παίζουμε όλοι μαζί με το Γιάννη που το φέρνει ο Γιάννης, ποιο είναι, πώς το λένε?
0: Λέγεται.
1: Καλά, αυτό είναι παιχνιδάρα.
0: Αυτό είναι καινούριο.
1: Αυτό είναι καινούριο. Το λες αυτό που ψάχνει να βρει τις λέξεις.
2: Αυτό που έχει τρία στάδια.
1: Ναι.
2: Πώς το λένε? Δεν ξέρει πώς το λένε το παιχνίδι του. Το Mr. White.
0: Mr. Wang. Mr. Wang.
2: White το λέμε τόσο καιρό.
0: Α, το Mr. White λες. Γιατί έχουμε φτιάξει ένα καινούριο Mr. Wang τώρα.
2: Το Mr. Wang ποιο είναι?
0: Είναι, θα σας το μάθω κι αυτό.
2: Είναι παραλλαγή του Mr. White.
0: Ναι.
1: Πώς το λένε?
0: Είναι το Mr. White που
2: βάζουμε
0: μαζί.
1: Όχι.
0: Κάπως αλλιώς, ναι. Τέλος πάντων, υπάρχουν
2: τόσο πολλά παιχνίδια μπορεί να παίξει.
0: Είμαστε παιχνιδάδες, κυρίες και κύριοι, και σήμερα ξεκινάει
2: έχουμε
0: το Μουντιάλ.
2: Έχουμε τον απόλυτο παιχνιδά της ελληνικής τηλεόρασης εμείς. Για ένα
0: χειροκροτήμα. Καταπληκτικός!
1: Δεν χειροκροτάω πριν τις 7.30.
2: Ρε, το Χρήστο να χειροκροτήσει.
0: Δεν πειράζει,
1: το Χρήστο το χειροκροτάω.
2: Αυτός είναι ο απόλυτο παιχνιδά της ελληνικής τηλεόρασης.
0: Τι παιχνίδι ήταν αυτό το χθεσινό, 2-2.
2: Άλλο αυτό. Μέχρι και εγώ το είδα.
0: Απίστευτο, ναι.
1: Παιχνιδάρα, παιχνιδάρα.
2: Έχει πιάσει όλο το ψυχοσωματικό μου. Τι να αλλάζω κανάλια, να αλλάζω ένταση, να κατεβάζω. Βάζω την ένταση. Μιλάμε, έπαθα παραλίγο να πάω καρδιά.
0: Και τώρα, Κατερίνα, πάμε για Σάββατο. 6 ώρα, Γιάννη.
1: 6 ώρα, γιατί μετά έχει Μουντιάλ. Το δείχνει η ΕΡΤ το παιχνίδι και επειδή έχει Μουντιάλ αργότερα. Προγραμματισμένο.
0: Τρία κανάλια έχει η ΕΡΤ, γιατί δεν μπορεί.
1: Ναι, εντάξει.
2: Το δύο.
1: Αλλά
2: το δύο.
1: Είναι δύο πολύ δυνατά προϊόντα και τα δύο. Οπότε σου λέει, θα πέσει τώρα πάνω στο άλλο.
0: Όχι.
2: Στην ΕΡΤ 2 θα δείχνει τα παιχνίδια.
1: Και στην ΕΡΤ 1 θα δείξει και στο ΕΡΤ News θα χρειαστεί, γιατί θα υπάρξουν και μέρες που θα παίζουν 2 και 3 παιχνίδια ενδεχομένω ταυτόχρονα. Οπότε και θα μοιραστεί τα κανάλια.
2: Μόνο την ΕΡΤ 3 μην πειράξουν. Που έχει αυτά τα καταπληκτικά ντοκιμαντέρ. Άμα θέλω να ξελαμπικάρω, να έχω κάτι να δω.
1: Σήμερα νομίζω η πρεμιέρα είναι και ΕΡΤ 1 και ΕΡΤ 2 Sports.
0: Δηλαδή,
1: αν δεν κάνω λάθος.
0: Το ίδιο.
1: Νομίζω, ναι.
0: Πριν το παιχνίδι θα έχουμε στις
1: 10 ξεκινάει το παιχνίδι, 9 είναι η τελετή έναρξης του Μουντιάλ.
0: Και φαντάζομαι εκεί θα γίνει χαμός, θα έχει πολλά πράγματα.
1: Λογικά θα έχει.
0: Κάποιος θα είναι
1: δυνατός.
0: Κάποια μεγάλη τραγουδίστρια θα είναι.
1: Ελάτε, τι έχει από έναρξη, δεν έχω δει. Θα το ψάξουμε.
2: Θα τα πούμε όλα.
0: Μπορεί να έχει και Σακύρα.
1: Στην έναρξη.
0: Κάτι έχει, κάτι άκουσα δυνατό.
2: Μήπως είναι στο ημίχρονο του πρώτου παιχνιδιού. Μπα! Δεν λέγαμε
1: στο
2: εδώ πέρα.
1: Στο ημίχρονο δεν είναι, όχι.
2: Δεν λέγανε ότι το κάνουν σαν το, Super Bowl.
1: Νομίζω στο Λίλα, τελικό.
0: Στο πρώτο, στην αρχή.
2: Η Λίλα είναι την Παρασκευή στην Τεχνόπολη στο Γκάζι.
0: Τεχνόπολη.
1: Ώρα Μουντιάλ ξεκινάει στις 8.
2: Α, 8.
1: Εκπομπή και με τελετή έναρξης μέσα και τα λοιπά. Και όπως είπανε, είναι και από την ΕΡΤ 1 και από την ΕΡΤ 2.
0: Ωραία, ποιοι θα συμμετέχουν.
1: Αυτό θα το πούμε σε λίγο.
2: 7
1: και
2: 5
1: θα τα πω όλα.
0: Όλα.
1: Τι θα κάνουμε 3 ώρες.
0: Μπράβο, Γιάννη.
2: Σα θέλω να το πει αυτό. Ταυτόχρονα θα δείχνουν 2 κανάλια την έναρξη. Δεν γίνεται.
1: Κι όμως γίνεται.
0: Ταυτόχρονα, ρε, γιατί.
1: Κι όμως γίνεται.
2: Και στα 2 κανάλια.
0: Θέλουμε να τα έχουμε 2. Θα έχουμε μία οθόνη από εδώ, μία οθόνη από εκεί. ΕΡΤ 1 είπες?
1: ΕΡΤ 1 και ΕΡΤ 2.
0: Έτσι και τα δύο θα δείχνουν τέλος. Έτσι κουστάρουμε. Πάμε.
3: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει.
0: Πάμε δυνατά.
1: Με κάποιες καθυστερήσεις, Λεωφόρος Κηφισού από Εγάλεο μέχρι και Νέα Ιωνία. Στην κάθοδο από τον κόμβο της Αττικής Οδού μέχρι τη Νέα Ιωνία και μετά ξανά στον κόμβο του Περιστερίου. Η έξοδος η κλασική προς Εθνική Λαμίας έχει καθυστερήσεις.
2: Πάρα πολύ κίνηση.
1: Η Λεωφόρος Αθηνών από Χαϊδάρη προς Ασπρόπυργο.
2: Δεν ξέρω να σου πω πόση κίνηση έχει.
0: Πάρα πολύ.
1: Πάρα
2: πολύ.
0: Καταπληκτική.
2: Όχι, δεν είναι καταπληκτική.
1: Ρε, θα σταματήσετε τώρα λίγο, ρε.
2: Άκου. Χριστό.
0: Σήμερα έχει φάει γλιστρίδα.
2: Χριστό. Αυτό είναι υποδόριο πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ κίνηση.
1: Δεν λέω άλλο προφανώς. Δεν λέω άλλο. Πήγαινε στον καιρό.
0: Πάμε καιρό.
3: Ο καιρό σήμερα.
1: Ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις, θερμοκρασία μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Πάρα πολύ υψηλή η θερμοκρασία. Θα βρει.
1: Αύριο.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Δρόμος 89,87 και 10, παιδιά, και σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα τι έγινε.
0: Έλα λίγο, έλα. Έλα εδώ, να φτιάξουμε τα μικρόφωνα μας λίγο. Έλα εδώ κοντά σε μένα, έλα κοντά σε μένα. Μιλάμε το ίδιο μικρόφωνο σήμερα. Μέχρι να βρούμε λύση.
1: Λες να μας βολεύει αυτό.
0: Ναι, ρε, αφού.
1: Καλά, έχουμε έρθει πάρα πολύ δίπλα τώρα, ε.
0: Έτσι είναι αυτά. Είμαστε στο ίδιο μικρόφωνο. Γιάννη, βλέπεις, θες να είσαι εσύ.
2: Ωχ, Παναγιώτη, δεν θέλω.
1: Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, Γιάννη.
0: Λοιπόν, μέχρι να βρούμε λύση, είμαστε στο ίδιο μικρόφωνο, κυρίες και κύριοι, εδώ στο δρόμο 89,8, 7 και 10. Καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Και σαν σήμερα, τι έχουμε σαν σήμερα, παιδιά.
1: Κοίταξε,
0: σήμερα,
1: να πούμε
0: σήμερα.
1: Κάποια χρόνια πολλά. Για πες, Γιάννη.
2: Στη Βαρνάβα.
1: Μόνο στη Βαρνάβα θα πούμε.
2: Αγαπημένη μου πλατεία, στο ναι. Παγκράτη και γιορτάζει σήμερα.
0: Μπράβο, πλατεία Βαρνάβα, είσαι.
1: Να πω κάτι. Κάνουν όμως πανηγύρι στην πλατεία Βαρνάβα.
2: Κάθε βράδυ κάνουν πανηγύρι στην πλατεία Βαρνάβα.
0: Μέχρι το πρωί.
2: Είναι, ναι, ναι, ναι. Είναι καθημερινό φαινόμενο.
0: Η πλατιάρα είναι αυτή,
1: ρε παιδί μου. Πανηγύρι με πάγκους, με δημοτικά τέτοια κάνουνε.
2: Όχι.
1: Γιατί ας πούμε στην πλατεία Βρελισσίων κάνουνε.
2: Εντάξει.
1: Έχω εκτιμήσει πάρα πολύ, παιδιά, την πλατεία.
0: Ναι,
1: έχω εκτιμήσει πάρα πολύ την πλατεία Βρελισσίων.
2: Γιατί η Αβελισσία είναι πολύ δυνατή.
1: Μου λέει η ΑΕΛ την προηγούμενη εβδομάδα, όχι την προηγούμενη, τέλος πάντων. Μου λέει, έχει πανηγύρι. Εγώ νόμιζα τώρα κατάλαβες ότι. Με κοροϊδεύει αρχικά.
2: Είχε λουκουμάδες.
1: Λέω, τι είναι η πανηγύρι. Είχε απ' όλα. Και είχε κανονικό μετά. Πάγκους που πουλάνε διάφορα.
2: Σόβρακα.
1: Είχε, ναι, είχε κρίτες.
0: Σόβρακα δεν γίνεται.
1: Κατά, όλο, όλο.
0: Ωραία φάση, ωραία
1: ναι,
0: φάση.
1: Πολύ. Καλαμπόκι.
2: Καλαμπόκι, πολύ δυνατό.
1: Άλλα φαγητά.
0: Κάστανα.
1: Στον δρόμο.
2: Κάστανα
1: δεν είχε.
0: Είναι για
1: δεν
0: για
1: είχε
0: χειμώνα.
1: Κάστανα.
2: Ναι.
0: Ξέρεις, παίρνω μικρόφωνο. Α, εδώ που έχουμε το ίδιο μικρόφωνο τώρα, Γιάννη, έχει πλάκα γιατί.
2: Πάχα,
0: μίλα.
1: Έλα,
0: πες κάτι.
1: Για πες.
0: Πες, μίλα, λέγε διαφορά.
1: Χρήστο, σε αγαπάω πάρα πολύ.
0: Ξεκίνα, ξεκίνα.
2: Αυτό είναι ωραίο.
1: Χριστό, είσαι
0: ωραίο. Κατάλαβες για τον κόσμο.
2: Αυτό έχει ενδιαφέρον.
0: Πολύ καλό.
1: Λοιπόν, ακούστε όμως τώρα. Επειδή είναι ένα παίξιμο το Letter Game σε πάρα πολύ λίγο, είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσουμε το γεγονός ότι σήμερα είναι Πέμπτη και αύριο είναι Παρασκευή. Και τι θα γίνει Παρασκευή?
0: Παρασκευή χαμός θα γίνει.
1: Γιατί όμως, γιατί την Παρασκευή είναι επιτέλους συναυλία που θα κάνει η Λίλα της Τεχνόπολης στον Γκάζι και αυτό είναι το τρομακτικά υπέροχο και καταπληκτικό δώρο το οποίο θα κερδίσουν αυτοί που θα μας πάρουν τηλέφωνο στο 211-1891-898.
0: Το ξέρεις ότι σαν σήμερα κυριεύθηκε η τρία.
2: Αποκλείεται.
1: Σταμάτα.
2: Πώς γίνεται αυτό, φίλε.
1: Σαν
2: σήμερα, ήταν άλλα τα
0: όσο μεγαλώνεις, θα μαθαίνεις. Όσο μεγαλώνεις, θα μαθαίνεις.
1: Δηλαδή,
0: και ειδικά από τους σοφούς.
1: 11 Ιουνίου μπήκε μέσα ο Δούριος ο ύπος.
0: Μπράβο. 1184 π.Χ. Σύμφωνα με τον Ερατοσθένη.
1: Μπράβο. Μπράβο, Ερατοσθένη.
0: Αφισβητεί Ερατοσθένη,
1: βέβαια. Αφισβητείς Ερατοσθένη μπροστά στο Φερεντίνο.
0: Όχι. Εγώ Ερατοσθένη δεν αφισβητώ.
2: Λοιπόν, άκου. Γιατί τώρα εδώ πέρα έχουν ξεπεραστεί κάποια όρια. Πού μεγάλωσε ο πατέρας μου. Πού μεγάλωσε ο πατέρας μου.
1: Στην τρία.
2: Στην Ερατοσθένους. Λόγος.
0: Εντάξει, πάω πάσο. Πάω πάσο, ρε παιδί.
2: Μπράβο.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay. Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
3: Ναι, είναι ο δρόμος. Είμαστε εδώ. Είναι η Κατερίνα Καραβάτου.
4: Είμαι. Δεν ακούγω ότι είμαι πολύ, αλλά εγώ είμαι.
3: Είναι ο Γιάννης Κορδόνης.
4: Ναι, μα είσαι καταπληκτικός, ρε Γιάννη.
3: Κυρίες και κύριοι, είμαστε...
5: Είναι και ο Χρήστος Φερεντίνος.
3: Ναι. Δεν θέλω
5: να το θες τώρα πρωί να σε κάνω. Θες
3: αποθέωση.
5: Να σε αποθέωσουμε.
3: Σκέφτομαι να.
4: Τι σκέφτεσαι?
3: Να ήμουν μέσα στο Μουντιάλ, να βγαίνει σκέψη να βάζει γκολ στο Μουντιάλ σε κρίσιμο αγώνα. Τι χαρά. Τι αδιανόητο είναι αυτό που ζουν αυτοί οι παίχτες, έτσι. Πραγματικά, αυτό σκέψου μόνο, Κατερίνα. Πρέπει να καταλάβεις για ποιο λόγο το Μουντιάλ είναι τόσο σημαντικό. Για ποιο λόγο καρφωνόμαστε όλοι. Γιατί προσφέρει συναισθήματα ανεπανάληπτα. Όπως προσφέρει και το παιχνίδι μας, το Letter Game, όταν κερδίζει κάποιος.
4: Ναι.
3: Θέλει να πανηγυρίσει, να ρίξει βεγγαλικά.
4: Είναι εισάξιο, ας πούμε, με.
3: Μπράβο. Με τελικό Μουντιάλ. Περίπου. Καλημέρα σας, ναι.
4: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
3: Το όνομά σας, καλά είστε?
6: Είναι η Μαργαρίτα.
4: Γεια σου, Μαργαρίτα μας.
3: Η Μαργαρίτα έχει βγει άλλη μια φορά.
4: Πιστεύω και εγώ, ναι.
3: 16 Πέμπτου, θυμάμαι.
4: Όχι,
6: ποτέ.
3: Α,
5: πρώτη φορά.
4: Άλλη, Μαργαρίτα.
6: Είναι η πρώτη μου φορά.
3: Ένα
4: χειροκροτήριο με τη Μαργαρίτα.
3: Καλώς ήρθες στην παρέα μας.
6: Γιάννη και οδηγώ. Είμαι εν κινήσει, είπα θα το τολμήσω.
4: Αυτό το εν κινήσει μου άρεσε πάρα πολύ.
3: Κινείται.
4: Μου έκανε κάτι το εν κινήσει.
3: Τα πανταρί, τα πανταρί.
4: Σαν το πρωτίστως που λέει ο Οικονομόπουλος. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ όταν μου αρέσει πάρα πολύ το εν κινήσει αυτό.
3: Πολύ ωραία. Λοιπόν, γι' αυτό θα παίξουμε και από ένα ανώτερο γράμμα.
4: Από ποιο?
3: Από το ξύ.
4: Έλα, είναι δύσκολο το ξύ.
3: Είναι κινήσει αυτό.
4: Έλα ρε.
3: Λοιπόν, πάμε λοιπόν, ξεκινάμε. Ζώο.
4: Τώρα τι ζώο. Είναι ψάρι, είναι ψάρι, έχει μεγάλη μύτη, έχει ένα ράμπος.
3: Μπράβο. Όνομα.
6: Ξανθή.
3: Πράγμα.
6: Ξηράφι.
3: Φυτό. Φυτό. Φυτό το τρώμε. Είναι, βάλε το αγγούρι και κάτι μπροστά.
6: Τυλάγκουρο.
3: Φαγητό. Πάλι το ίδιο το ψάρι.
6: Ξηδίας.
3: Πόλη, πόλη.
6: Ξάνθη.
3: Ποδοσφαιρική ομάδα.
5: Την ίδια πες.
6: Την Ξάνθη.
4: Ναι, μπράβο σου,
3: επάγγελμα, δεν τελειώσαμε. Επάγγελμα.
6: Φιλουργός.
4: Μπράβο.
3: Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
6: Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
4: Τώρα αυτός είναι ένας ποταμός που είναι, δεν έχει
3: ποταμός
4: πολύ νερό. Δεν έχει πολύ νερό.
3: Στεγνός, πώς λέγεται.
6: Ξερός.
3: Ναι, πες το όλο.
4: Όλο μαζί,
3: όλο μαζί.
6: Ξεροπόταμο.
3: Και τραγουδιστής.
4: Ο Νίκος.
6: Ξυλούρι.
3: Μπράβο. Αυτό ήταν.
5: Μπράβο, Μαργαρίτα.
4: Δεν έχουμε βοηθήσει πιο πολύ παίχτη ποτέ.
3: Εντάξει, είναι
4: μπράβο, Μαργαρίτα μου. Ήταν η πρώτη φορά και θέλαμε να κερδίσεις.
3: Η πρώτη φορά, βέβαια.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 7:24, είναι ο δρόμος 89,8, είναι μια ωραία, ευχάριστη παρέα. Παίξαμε letter game, ναι.
1: Παίξαμε letter game, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Βλέπω μια είδηση που με στεναχωρεί, βέβαια. Συνελήφθη ένας πιτσιρικάς γιατί διακινούσε παράνομα μικροποσότητες γάλατος.
0: Γάλατος,
2: τι εννοείς? Ναι,
1: ήταν βαποράκι. Ευαποράκι.
0: Τι γελάει.
2: Θα επιμείνωσε ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία μέρα.
0: Ναι, μην είσαι αυτό.
2: Πολύ ωραία μέρα γιατί υπάρχει το Nova 5G Home Internet που έχει νέες υπεριψηλές ταχύτητες
0: έως
2: 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Πάρα πολύ σωστά έχετε ακούσει.
0: Αυτό το λέω και στον ύπνο μου.
2: Χωρίς οπτική ίνα.
0: Το λέω, αυτό μου έχει μείνει τόσο πολύ.
2: Και εμένα.
0: Αφού κοιμάμαι και μου έρχεται 400 Mbps. Ναι, ξέρεις, ωραίο.
2: Nova 5G.
0: Ναι, όλα, home internet και τα λοιπά.
2: Γιατί ξέρεις, κάνει τη ζωή σου πολύ πιο εύκολη όλο αυτό το πράγμα, ρε παιδάκι μου. Οπότε, μάθετε και εσείς περισσότερο στο novo.gr.
1: Πριν σας πω για το ταξίδι μας, να πω ότι τελείωσε πριν από λίγο το τέταρτο παιχνίδι στο NBA. Με τους Knicks και τους Spurs.
2: Ναι. Τι έγινε με τους Knicks?
1: Το χαρακτηρίζουν η ανατροπή του αιώνα εδώ μεταξύ. Κέρδισαν οι Spurs μέσα στην έδρα των Knicks με 29 πόντους διαφορά.
0: Ήταν 2-1, περίμενε. Ήταν 2-1. 2-1 οι Knicks. Ήταν 2-1 οι Knicks.
1: Και θεωρούσαν δεδομένο ότι πάνε το 2-2.
0: Από 2-0 είχε γίνει 2-1.
1: Μπράβο.
0: Πήγε να γίνει το 2-2.
1: Κέρδισαν με 29 πόντους διαφορά οι Spurs και το γύρισαν οι Knicks.
2: Θα λέγε κανένα τους ξεφτύλισαν.
1: Έκαναν το. Εντάξει, βαριά κουβέντα. Αλλά ναι, τους ξεφτύλισαν.
0: Ναι, ναι, έχουμε τους λίξει μας.
2: Εσείς που παρακολουθείτε, πώς θα το λέγατε αυτό?
0: Ναι, τους ξεφτύλισαν, είναι το καλύτερο.
1: Και χαίρεσαν στην τελευταία επίθεση με το τελευταίο, ούτε κάνα το 3-1.
2: Εμένα με ενδιαφέρει
1: τώρα, δεν
2: ότι Μοντέ Σαλαμέ είναι καλά. Αυτό θέλω να ξέρω.
0: Ο Σαλαμέ υποστηρίζει Νίξ.
2: Βέβαια, αφού είναι πρώτο τραπέζι πίστα μαζί με την Τζέννερ.
1: Ναι, ο Ρικέζος δυνατός. Οπότε μια νίκη μακριά, Νίξ από το πρωτάθλημα.
0: Ο Νίκολσον τι ήταν που πήγαινε σε κάτι?
1: Λέικερς. Ήταν στους Λέικερς, Λος Άντζελες. Λοιπόν, Ρώμη, παιδιά, εκεί σας στέλνει ο δρόμος 89,8 σε συνεργασία φυσικά με το Versus Travel. 5 μέρες στην αιώνια πόλη. 5 μέρες στη Ρώμη από 1η μέχρι 5 Αυγούστου. 4 διανυκτερεύσεις, κεντρικό ξενοδοχείο 4 αστέρων. Ελληνόφωνη ξενάγηση στη Ρώμη. Επίσκεψη στο Βατικανό, στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου. Μια ολοήμερη εκδρομή στη Φλωρεντία. Ένα SMS πρέπει να στείλετε μόνο στο 54301. Γράφετε δρόμος, όνομα τεπώνυμο και τη λέξη ταξίδι. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 26 Ιουνίου σε αυτήν εδώ την υπέροχη, καταπληκτική, συγκλονιστική εκπομπή.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Παρασκευή 12 Ιουνίου η Λίλα επιστρέφει στην Τεχνόπολη.
2: Μετά από μια εντυπωσιακή πορεία με συνεχή hits, παρουσιάζει το ανανεωμένο Welcome to L World. Ζήσε μια ανεπανάληπτη εμπειρία με high-end visuals, μοναδικές χορογραφίες και όλα τα τραγούδια που λάτρεψες live στη σκηνή. Παρασκευή 12 Ιουνίου, όλα ξεκινούν από εδώ.
1: Από την Αθήνα, από την Τεχνόπολη.
2: Welcome to L World. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Stay Independent Encore. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
3: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
4: Πάμε Cherry Park.
3: Ναι!
4: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
3: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
4: Cherry Park. The place of happiness.
2: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaHome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivahome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
9: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
8: Μπράβο!
10: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
9: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn Post.
11: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
12: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
13: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
12: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
13: Και οι επιστροφές?
12: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
13: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
12: Φυσικά. Μα πού πας?
13: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
12: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ΗΠΑ-πούτσια.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
15: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
16: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
15: Ποιος μίλησε?
16: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
15: Στον δεύτερο.
16: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
15: Τι?
16: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
15: Μπήκα σωστά?
16: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
15: Όπου θέλω.
17: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
19: Αθήνα, Ελλάδα
18: και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Δρόμος 89,8, 7 και 38. Πρέπει να σας πω ότι πριν ακούσετε τον προβληματισμό από την Κατερίνα.
1: Ναι, ναι.
0: Υπήρχε ένας προβληματισμός εδώ από την ομάδα και μας διαφώτισε η Κατερίνα για το θέμα της
2: Σαγράδα.
0: Ακριβώς.
1: Σαγράδα Φαμίλια.
0: Νομίζαμε ότι έχει τελειώσει εμείς με τον Γιάννη, αλλά δεν έχει τελειώσει, μας λέει η Κατερίνα.
1: Έχει τελειώσει.
0: Κάτι έχει μείνει ακόμα.
1: Ο πύργος του Αγίου Παύλου που είναι ο υψηλότερος. Mm-hmm. Αλλά θέλει,
0: ο κεντρικός πύργος, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, αλλά θέλει, λέει, ακόμα 10 χρόνια περίπου. Για να
0: όλο χρόνια είναι 40 λεπτά.
1: Τίποτα δεν είναι.
2: Είναι, ας πούμε, να κάνω ένα παραλληλισμό.
0: 144 ήθελε, ναι.
2: Να κάνω ένα παραλληλισμό. Είναι σαν το μετρό της Θεσσαλονίκης, το οποίο έχει ολοκληρωθεί στην ουσία, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί κιόλας. Δηλαδή έχει γίνει ένα κομμάτι, αλλά ας πούμε τώρα είναι κλειστό αυτή τη στιγμή.
0: Είναι σαν τους χρησμούς που έκανε ο Παΐσιος.
2: Μπράβο.
0: Θα γίνει, αλλά δεν θα
2: αλλά
0: γίνει.
2: Δεν θα γίνει. Θα είναι σαν να έχει φαμίλια, αλλά δεν θα έχει.
0: Δεν θα έχει.
1: Στο στόμα σου, το πιάνει στο στόμα σου. Το πιάνω, ρε. Να σου πω. Το θέμα είναι το εξής.
2: Από τα φάρασα στον ουρανό, εγώ σέβομαι. 40% τηλεθέαση.
0: Όχι, μα δεν είπα ότι έχω κάτι κακό. Αυτό λέω. Γιατί είναι διφορούμενη λίγο.
1: Χριστούλη μου.
2: Δεν έχει
1: ότι είδατε πόσο γρήγορα τελικά έχει φτιαχτεί το μετρό Θεσσαλονίκη.
2: Καλά, δεν συζητάμε. Το οποίο είναι κλειστό. Νομίζω ανοίγει τώρα, μέσα στη βδομάδα θα ανοίξει.
0: Πόσα χρόνια έκανε το μετρό?
1: Πόσα χρόνια, 40.
2: Από πότε το πιάνει, περίμενε. Το πιάνει από τα σχέδια, το πιάνει από τα ανάλυση, τα
1: σκαψίματα. Από τότε που είδαμε τη λακκούβα που άνοιξε ο Κούβελα. Εμεί στο Θεσσαλονίκη το πιάνουμε έτσι.
2: Άρα από τότε πόσο πέρασαν?
1: 40 χρόνια. 40 χρόνια.
0: Το μετρό τη Αθήνας, από πότε το πιάνουμε?
1: Από τότε,
0: μάλλον πότε ολοκληρώθηκε? Τότε που έβαλε ο Αλέξης Τσίπρας, θυμάστε εκείνα τα ταμπλό επάνω που ήταν σαν έτοιμο? Θυμάστε εκείνα τα ταμπλό?
1: Δεν το θυμάμαι αυτό.
2: Τσίπρας.
0: Δεν θυμάσαι επί...
2: Αφού είχαμε μετρό.
1: Δεν με ενδιαφέρε καθόλου το μετρό στην Αθήνα.
0: Επί Τσίπρα είχε γίνει.
2: Θεσσαλονίκη είναι αυτό που λες.
0: Θεσσαλονίκη είχε γίνει. Το που βάλανε τα.
1: Ναι, μπράβο. Αυτό είχε γίνει. Θεσσαλονίκη
2: είχε γίνει αυτό. Είχαν γενιάσει το Μουσαμά.
0: Καταπληκτικό αυτό. Αυτό είναι καταπληκτικό.
1: Να σου πω, όμως πού έχει ξαναγενεστεί ο Μουσαμά?
0: Ό,τι πιο σουρεαλιστικό έχει γίνει, φανταστικό.
1: Τώρα όμως δες.
0: Για πάμε τώρα.
1: 144 χρόνια η Σαγράδα Φαμίλια και ακόμα τίποτα και το μετρό έχει. Έχει σχεδόν γίνει 40 χρόνια μετά.
2: Σχεδόν, ναι.
1: Σχεδόν.
0: Για πες, λοιπόν, που είμαστε τώρα.
1: Άκου τώρα. Είναι ο Χάρης ο οποίος μας στέλνει αυτόν τον προβληματισμό.
2: Χάρης, Χάρηκα.
1: Εσείς λοιπόν μπορείτε να στείλετε τα δικά σας μηνύματα στο 69878 και να γράψετε τα εξής. Να γράψετε ό,τι θέλετε δηλαδή. Αυτό λέει το εξής.
0: Όχι, γράψε αυτά που δεν θα σου πει.
2: Υπαγόρεψε τους τι να γράψουν, υπαγόρεψε.
1: Λοιπόν, λέει ο Χάρης, πολλές φορές όταν τσακωνόμαστε μαζί με την κοπέλα μου, σταματάει να μου μιλάει για ώρες και μπορεί να το κρατήσει για μέρες.
2: Τι ευτυχία.
1: Συνήθως όλα ξεκινούν από κάτι μικρό. Μία διαφωνία ή μία παρεξήγηση που θα μπορούσε να λυθεί με μία απλή συζήτηση. Νιώθω ότι δεν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ μας. Θεωρείται πως είναι φυσιολογικό ή να της πω πως είναι υπερβολική?
0: Πραγματικά αυτό που λέει ο φίλος μας ο Χάρης.
1: Ναι, σου έχει συμβεί αυτό ποτέ?
0: Είναι τεράστιο θέμα αυτό.
1: Να μιλάει για ώρες ή για μέρες.
0: Έχει συμβεί σε όλους να μην διαχειρίζονται σωστά τους τσακωμούς και το θυμό. Αυτό είναι, πρέπει να βγει, πώς να το πούμε, ένα ειδικό πρωτόκολλο.
2: Μανιουάλ.
0: Ναι, τι κάνεις αυτές τις ιστορίες.
1: Τι κάνεις.
0: Πόσες πολλές ιστορίες θα κάνουν διαφορετική έκβαση. Ενώ ερωτικές ιστορίες, ιστορίες ζευγαριών, θα έκανε διαφορετική έκβαση, πολύ καλύτερη, εάν είχαν καλύτερο χειρισμό αυτές τις ιστορίες. Πολλές, τι θέλω να πω, ότι
1: τι
0: πολλές
1: όμως
0: φορές...
2: Πες το μεγάλη μου.
0: Όχι, λέω ακριβώς, το είπα έτσι, εννοείται, για να καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι. Όταν θυμώνουν, όταν τσατίζονται, όταν εκνευρίζονται κάποιοι, μετά να το αφήνουν. Να αφήνουν ό,τι και αν ακούν από τον άλλον. Ό,τι και αν συμβαίνει. Αφήνουν ένα διάστημα λοιπόν.
1: Άρα θεωρείς ότι ένας αυτή από τους δύο, η στάση, ναι, της κοπέλας είναι σοφή.
0: Είναι σοφή.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό λοιπόν πρέπει να ακολουθείτε ως πρωτόκολλο.
2: Διαχείριση
0: δεν
2: θυμού.
0: Μιλάς, δεν ασχολείσαι, δεν απαντάς, δεν στέλνεις μηνύματα.
1: Τίποτα.
0: Σιωπή. Πέφτει αυτό, είναι σαν ένα τσουνάμι. Φεύγει και έρχεται μετά πάλι ηρεμία.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Όλα, αλλάζουν όλα.
1: Από πόσες ώρες μέχρι πόσες μέρες μπορεί να κρατήσει αυτό?
0: Ανάλογα την ιδιοσυγκρασία. Ναι, τώρα εμείς μπορούμε να φτιάξουμε ένα πρωτόκολλο.
1: Μπορούμε να το φτιάξουμε.
0: Σε κάθε ένα θα δίνουμε
1: πιστεύω
0: ανάλογα.
1: Είναι χρήσιμο. Πιστεύω είναι χρήσιμο. Πάντως, να φτιάξουμε ένα πρωτόκολλο.
0: Γύρω στις 24 ώρες θεωρώ ένα.
2: Είναι ένα καλό διάστημα.
1: Μέσος όρος.
2: Είναι ένα καλό διάστημα.
0: 24 ώρο θα έλεγα εγώ να προτείνουμε και βλέπουμε. Αναλόγως. Είναι σαν συνταγή γιατρού.
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που λέει ο Χρήστος.
0: Ναι, και ηρεμείς, παιδιά.
1: Ναι.
0: Ενώ στην είναι ένταση το ένα φέρει το άλλο μετά.
1: Είναι όπως αυτό που πρότεινε ο παππούς στις δύο εγγονές του στο καπλάνι της βιτρίνας. Όπου όταν συνέβαινε κάτι, τις έβαζε να μετράνε με νότες βυζαντινές. Έλεγαν τα κορίτσια. Παβουγαδεκεζονί. Και μετά απαντούσαν.
0: Ναι.
1: Για να παίρνουν το χρόνο να σκέφτονται και να μην απαντούν με παρόρμηση.
0: Αυτό το έκανε πότε, όταν.
1: Ως συμβουλή στις εγγονές του.
0: Ναι, συμβουλή για ποιες περιπτώσεις το έκανε.
1: Όταν συμβαίνει κάτι.
0: Θυμό στο θυμό.
2: Όταν,
1: ναι, όταν συμβαίνει κάτι.
0: Μια αναστάτωση.
1: Να πάρουν το χρόνο τους. Να μετράνε.
0: Ωραίο.
1: Στα.
2: Αυτό
1: με
2: το μεταξύ κάπου το
0: χρόνο.
2: Αυτό το κάτι και σε μια ταινία που το έχει δώσει σαν συμβουλή. Όχι παππού, ήταν ένα που λέει. Αν πάνω, ας πούμε, σε ένα τσακωμό, τσακωνόμαστε εμείς οι δύο, και την ώρα που πάω εγώ να σου ορμήξω, θα το περιμένεις και μπορεί να αμυνθείς. Ενώ αν εγώ περιμένω και πω παβουγα. Μπαμ και στη σκάσο εκεί, στο γράφο. Δεν το περιμένεις μετά. Στη σκάσο
0: εγώ δεν θα είμαι, γιατί παίρνω. Από μια στιγμή. Εγώ παίρνω αποστάσεις ποτέ σε ένα τσακωμό, ειδικά μαζί σου. Δεν είμαι κοντά. Κάνω το χέρι εκεί, νοητά.
1: Όχι, δεν το κάνει όμω αυτό.
0: Αυτό είναι άσκηση σε όλες τις πολεμικές ταινίες. Εγώ επειδή έχω ασχοληθεί, όπως ξέρετε, με την πυγμακία.
1: Καλά, αυτό, έτσι.
0: Πάντα παίρνει απόσταση. Έχει. Δηλαδή, σκέφτεσαι πού είναι ο τύπο, και τον έχει εκεί. Δεν τον αφήνει δηλαδή το χέρι του, δεν το.
2: Να μην μπορεί
0: το να
2: μην
0: σε φτάνει.
1: Αυτό το κάνει για να μην σε βαρέσει ή για να μην τον βαρέσει.
0: Όχι, για να μην με βαρέσει. Άμυνε. Από εκεί ξύναμε. Τι. Εγώ. Μα δεν το φτάνω έτσι αλλιώ. Δεν θα πού να το φτάσει το χέρι μου. Αλλά έτσι ξέρει ότι αντιφά.
1: Άσε, γιατί έχει μεγαλώσει και ο μπαμπά του ερατοστέρου και είναι λίγο το βλέπω.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Θα σέβεστε.
0: Λοιπόν, προχωράμε πολύ.
2: Θα παίξουμε τρία τραγούδια στη σειρά που έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο για εσά. Ένα σετ σετάρα, Κατέρινα, μπορώ να το πω σετάρα.
0: Να το πει.
1: Κοίταξε να δει, είναι τόσο δυνατά τα προϊόντα τη Ζαρτό που δεν υπάρχει περίπτωση να μην το πει σετάρα και να μην πέσει μέσα. Να σου το πω έτσι απλά δηλαδή.
0: Λαϊκά.
2: Σετάρα λοιπόν στο 211-1891-898.
0: Τέλεια. 211-1891-898. Το επαναλαμβάνουμε, είναι πολύ
1: πάρτε
0: σημαντικό το τηλέφωνο τώρα.
1: Πάρτε μας!

0: Check, one, two. Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
4: Δρόμος 89,8. 7 και 48 σε 5 δευτερόλεπτα από τώρα. 3, 2, 1 τώρα. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν.
5: Όχι,
4: για το παιχνίδι μας.
5: Δεν θέλω να λέω ψέματα.
4: Τώρα, εντάξει, τώρα μπήκε. Ναι, ναι.
5: Είμαστε... Τώρα μπήκε.
4: Εντάξει,
6: τι μπήκε.
4: Το ρολό...
5: τώρα
4: η ώρα, ρε παιδί, 7 ναι. και 48 ακριβώς.
6: Sorry.
4: Λοιπόν,
5: καλημέρα, κύριοι, καλημέρα. Τι
4: υποδεχόμαστε
5: κάνετε?
4: Την ακροατριά μας.
7: Καλημέρα.
4: Καλημέρα σας. Το όνομά σας?
7: Τόνια.
4: Τόνια Μαρκετάκη μου έρχεται μέσα στο μυαλό.
6: Από το Αντωνία?
7: Ναι, από το Αντωνία, ναι.
6: Εύκολο ήταν, εντάξει.
5: Μετά είσαι. Τόνια, ποιο, από το Φιλουμέλα?
6: Από πού άλλο μπορεί να βγει το Τόνια έξω από το Αντωνία?
7: Τι να σας πω, δεν ξέρω.
6: Μια εκτίμηση να κάνετε.
5: Κάνε εσύ μία
7: εκτίμηση. Δεν μου έρχεται κάτι στο μυαλό.
6: Εντάξει,
5: κάνε εσύ μία εκτίμηση.
6: Από πού μπορεί να βγει το Τόνια? Από τον Πηγόνια.
5: Από τον Πηγόνια δεν μπορεί να βγει το Τόνια.
6: Εντάξει.
4: Πηγόνια.
5: Ναι, μα τι λέει τώρα.
4: Τέλος πάντων, λοιπόν.
5: Είναι από τη χαρά του που έχει κερδίσει ο Παναθηναϊκός εχθές και έχει γίνει το 2-2. Γι' αυτό τα παθαίνει αυτά.
4: Έχει αγωνία όμως για το Σάββατο τώρα. Έχουμε όλη αγωνία για Σάββατο. 6 ώρα,
5: έτσι.
4: Τι ομάδα είσαι, Τόνια μα?
7: Παναθηναϊκός.
4: Οκ. Κάτσε να βάλω τότε να πάω. Είμαι μεταξύ του Ωμέγα.
6: Δεν παίζουμε Letter Game.
4: Οπότε είσαι άνετη, εντάξει. Εγώ θα παίξω τρία τραγούδια σειρά από Ωμέγα όμως. Δεν ξεκινάει η λέξη που συνδέει αυτά τα τραγούδια.

0: Σου βάλαμε επίτηδες ένα πάρα πολύ δύσκολο.
1: Καλοκαιράκι, παιδιά, πόπο.
2: Μπράβο, τέλεια, τέλεια. Συγχαρητήρια, Τόνια μας.
3: Μπράβο, Τόνια.
2: Μπράβο, Τόνια.
3: Δύναμη.

0: Τι κάνεις, τι ωραίο. Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε για... Ναι, πραγματικά.
1: Με τη Ζόζεφιν και τον Νίνο. Μ' αρέσει εμένα αυτό το ζευγάρι πάρα πολύ.
0: Δεν ξέρω τίποτα, τι γίνεται με αυτό το ζευγάρι.
2: Είναι ερωτευμένοι. Είναι ένας άλλος, ζει σε παράνοια.
1: Όχι, αυτό ήταν παλιότερα.
2: Αυτό
1: ήταν παλιότερα που ζούσε σε παράνοια. Τώρα
0: ο
1: έρωτας
0: είναι παράνοια, Κατερίνα.
1: Έχεις δίκιο.
0: Είναι παράνοια.
1: Είναι.
0: Θέλει μια παράνοια.
1: Είναι.
0: Σε βλέπουν οι άλλοι και γελάνε. Λέει, τι
1: πάει αυτό. Τι έχει πάει αυτό τώρα. Πώς είναι έτσι, ρε.
0: Ναι, και για τους δύο, όχι μόνο αυτός.
2: Και δεν το καταλαβαίνεις.
0: Ναι. Όχι, νομίζω ότι όλα είναι ωραία.
2: Είναι σαν όταν είσαι μα. Άκα. Όλοι αν το καταλαβαίνει όπω ένα. Έτσι είναι και ερωτευμένο.
0: Ποτέ δεν το καταλαβαίνει ο
1: συγκεκριμένο. Η Ζόζεφ με τον Νίνο ήταν μαζί, μεταχωρήσανε και τώρα ξανά είναι μαζί.
0: Άντε.
1: Ναι, είναι μεγάλος έρωτας, σου εξηγώ.
0: Ναι, αλλά όταν κάτι ραγίζει.
2: Έχω πει, υπάρχει σχολή Κόκοτα και
1: ακριβώς.
2: Η σχολή Πουλόπουλου. Διαλέγεις.
0: Okay.
2: Να κάνω μια ερώτηση πριν περάσουμε στα πολύ ωραία πράγματα που θέλουμε να πούμε.
0: Βεβαίως.
2: Τελείως υποθετικά, δεν το συζητάμε τώρα. Απλά είναι από αυτά τα πράγματα που μου περνάνε από το μυαλό. Σκεφτώ τι θα γινόταν εάν η Ντόρα Μπακογιάννη έκανε εγχείρηση αλλαγής φύλου. Το έχετε σκεφτεί ποτέ?
1: Όχι.
2: Τι θα γινόταν?
0: Μπακογιά, τι είναι.
2: Ντόρος.
0: Ήταν από τα πιο κρύα.
2: Είναι πολύ ωραίο. Ντόρος. Θα γινόταν μεγάλος Ντόρος.
0: Έχει.
2: Δεν έχει μια βάση. Ναι, ρε παιδί μου, ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Ντόρος.
1: Εγώ χάρηκα πάρα πολύ.
0: Χάρηκαμε και δύο.
1: Θέλω να ξέρω ότι σ' αγάπησα.
2: Χειροφίλημα, ωραίος. Λοιπόν, εγώ να σας πω ότι ο δρόμος 89,8 στέλνει το παιδί σας στο πιο δροσερό summer camp της Αθήνας. Από 16 Ιουνίου, 15 τελειώνουν τα σχολεία. 16 ξεκινάει το summer camp. Μέχρι 24 Ιουλίου, ο Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος γίνεται ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για παιδιά από 5 ετών και άνω. Αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδια, τελείωτη διασκέδαση. Και εμείς εδώ, κάθε Παρασκευή, ένας τυχερός ακροατής θα κερδίζει ένα πλήρες πακέτο summer camp. Διάρκεια 2 εβδομάδων.
0: Γιατί ρε φίλε γελάς? Θες παραπάνω.
2: 2 εβδομάδες είναι πολύ καλά. Στον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο. Στείλτε λοιπόν τώρα το SMS για να κερδίσετε το πρώτο διβδόμαδο στο 54301. Γράφετε δρόμος κενό, ονοματεπώνυμο και τη λέξη καλοκαίρι. Χρέωση συμμετοχής 34 λεπτά ανά SMS.
1: Επειδή το είπες αυτό, δράτω με τις ευκαιρίες να πω ότι αν θέλετε να πάτε στη Λίλα αύριο, Παρασκευή 12 Ιουνίου, στην Τεκνόπολη του Δήμου Αθηναίων, για να δείτε αυτό το εκρηκτικό live με αγαπημένες επιτυχίες και δυνατή ενέργεια που θα κάνει εκεί το κορίτσι μας. Η ώρα έναρξης, απροπό, είναι 8 η ώρα το βράδυ. Θα στείλετε ένα μήνυμα στο 54301, αλλά αυτή τη φορά θα γράφετε δρόμος κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Λίλα.
0: Εγώ έχω να σας πω, Κατερίνα, Γιάννη, Χριστάρα Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα.
1: Μπράβο, Χρήστο!
0: Δεν τελείωσα.
1: Α, sorry.
0: Τώρα στο nova.gr.
1: Μπράβο, Χρήστο!
0: Παρακαλώ.
3: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Ερές, Μελίσσα Ονταμπάς, Χάνζα Τζίκα. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές.

0: Εσείς δεν πρέπει να χρησιμοποιούντος υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
2: Μη το λες. Στην κατασκήνωση Sport Camp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
1: Αλήθεια, για πες.
2: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
1: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλος δηλαδή. Ωραία. Και όταν τα θεατράκια αρχίσει, είμαι έτοιμη να γίνω star. Sport Camp, το highlight του καλοκαιριού μας.
3: Η Sport Camp Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcampkids.gr ή καλέστε στο 2744-023-999.
4: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Μίλκ οικογενειακό 1 λίτρο, μόνο 1,58. Νιρβάνα παγωτά σε χρυσές τιμές. Έζα Λάγκερ Εξάδα, μόνο 2,99. Colgate Total, οδοντόκρεμα Active, μόνο 1,98. Γαλαξίας.
5: Α4, τα περιπολικό.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ», βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
7: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
8: Green.
7: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Ας εμένα πρώτα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
12: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κηφισού.
14: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
15: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
16: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
17: Καλημέρα, Κατερίνα.
16: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
18: Ο Χρήστος.
19: Ο Γιάννης.
16: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
18: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
16: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές. Εγώ τι είμαι, τράπεζα?
17: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας. Οπότε τεχνικά ναι.
16: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
18: Δηλαδή,
16: θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8.30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
17: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
16: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
17: Μόνο
16: στο δρόμο
18: 89,8.

0: Και σαν σήμερα, παιδιά, σαν σήμερα, τι έχουμε? Έχουμε ένα πολύ δυνατό γεγονός. 1962.
1: Τι έγινε?
2: Εδώ να σε πιστέψουμε. Όχι, ναι. Σαν την τρία τώρα.
0: Μπράβο. Φρανκ Μόρις. Όχι, και αυτό. Και αλλά είπαμε, έρωτος τένις. Ο Φρανκ Μόρις, τα αδέλφια Τζον Κλάρεν Άγκλιν. Είναι η πρώτη.
2: Είναι, συγγνώμη, Τζον Κλάρεν Άγκλιν είναι πόσοι? Τρεις.
0: Δύο συν ένα τρεις. Δηλαδή τρία άτομα. Ο Φρανκ Μόρις και τα αδέρφια Τζον και Κλάρεν. Έτσι. Τζον και Κλάρεν.
2: Και άλλοι το
0: υπόλοιπο. Και Άγκλιν μετά. Δηλαδή Χρήστος, Δημήτρης και Κώστας Φερετίνη. Τα Φερετίνακια. Τα Αγγλάκια δηλαδή.
1: Τα Φερετίνακια δεν είναι εδώ. Ήταν σαν την κυρία που τη θυμάστε που είχε πάρει τηλέφωνο. Την κυρία Κολαράκη που είπε.
0: Ναι, ρε.
1: Ότι τι με κοιτάς έτσι, ήταν η ακροατριά μας και είπε ο Χρήστος και λέει.
2: Κυρία Κολαράκη.
0: Ναι, ρε.
2: Τι λέτε ρε το, έχει παίξει εδώ κυρία Κολαράκη.
1: Όχι, και είπε ο Χρήστος πώς αδέρφια
2: κυρία
1: είστε.
2: Κυρία Κολάρα μήπως και... λέει.
1: Α, Κολάρα ήταν.
2: Μα είναι δυνατόν.
0: Ναι, όχι Κολάρα, καλά.
2: Η κυρία είπαμε... Κολάρα.
1: Συγγνώμη, κυρία Κολάρα, ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Που είπε ο Χρήστος πώς αδέρφια είστε και είπε πολλά και πώς σας φωνάζανε και είπε.
0: Ναι, κολαράκια, τα κολαράκια.
1: Τα κολαράκια.
2: Κολάρες, ήταν η κολάρα.
1: Παιδιά... Όχι, άρα εγώ είχα δίκιο γιατί τους φωνάζανε.
2: Δεν υπήρχαν κολαράκια, παιδιά.
0: Ρε, να σας πω για τα αγκλάκια τώρα.
1: Ναι, να μας πεις, αλλά λίγο να λύσουμε και αυτό με τα κολαράκια γιατί πώς τα λέει, πώς τη λέγαν την κυρία.
2: Κολάρα σου λέω.
0: Η κυρία Κολάρη.
1: Όχι, νομίζω. Δεν τη λέγανε κολλά. Τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Αν μας ακούτε, ξαναπάρτε μας, γιατί είχατε παίξει και είχατε κερδίσει.
0: Ναι. Δεν νομίζω να ξαναπάρουμε το. Έτσι δηλαδή, όπως παράτε το θέμα. Μα το βάλατε σε κάτι ξεχωριστό. Γιατί δηλαδή να είναι ξεχωριστό να σε λένε. Για ποιο λόγο τώρα.
2: Πες για τα αγγλάκια τώρα.
0: Για χαρά όνομα. Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Εγώ το είπα σε σχέση με τα φερεντινάκια που είπες.
0: Φερεντινάκια, ωραία,
1: ναι.
0: Λοιπόν, Φρανκ, Τζον και Κλάρεν. Τι κάνουν αυτοί οι τρεις?
1: Τι κάνουν?
0: 1962 σαν σήμερα. Κάνουν κάτι που γίνεται για πρώτη και τελευταία φορά.
2: Είναι πρώτη και τελευταία.
0: Μπράβο. Πρώτη και τελευταία φορά. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Είναι αυτοί που κάνουν τη μεγάλη απόδραση από τις φυλακές του Αλκατράζ.
1: Μα ήταν και οι τρεις.
0: Και οι τρεις. Η ιστορία αυτής της απόδρασης έχει μεταβληθεί φυσικά και στον κινηματογράφο. Απόδραση από το Αλκατράζ.
2: Περιγραφικός ο τίτλος. Ξέρεις από την αρχή τι θα γίνει. Κάποιος αποδράσει από το Αλκατράζ.
0: Μπράβο. Ξέρεις το τέλος, αλλά σε ενδιαφέρει να δεις πώς έγινε.
1: Ναι.
0: Είναι πραγματικό γεγονός και είναι φοβερό.
2: Σας τι ωραίο. Τώρα που βγαίνουν επανεκδόσεις στα θερινά σινεμά και βγαίνουν παλιές ταινίες, είναι ωραίο να πηγαίνετε να βλέπετε.
0: Αυτή είναι από τις ταινίες που βλέπεις άνετα.
2: Ναι.
0: Έχω πάει στο Σαν Φραντζίσκο και έχω πάει στο σημείο που βλέπεις απέναντι το Αλκατράζ. Έχει...
2: Γιατί δεν πέρασε απέναντι? Αυτό... Δεν έχει βάρκα.
0: Φοβόμουν, γιατί φοβόμουν μην μπλέξω. Και μετά πρέπει να αποδράσω.
1: Είναι πολύ τρέλα το Σαν Φραντζίσκο,
0: Είναι από τις ωραιότερες πόλεις.
1: Είναι καταπληκτική, έτσι
0: έχω ακούσει. Κατηφόρες. Αυτό που βλέπουμε και στις ταινίες.
1: Απλά εκεί λέει για να μπορέσει να μείνεις, πρέπει να έχεις. Να είσαι σοβαρά πλούσιο.
0: Όχι, όχι, δεν νομίζω. Εντάξει, βρίσκεις.
1: Έτσι πας, μου είχαν πει.
0: Να μείνεις μόνιμα.
2: Να μόνιμα.
0: Να μείνεις
1: μόνιμα.
0: Γιατί σαν τουρίστες μια χαρά πας και έχει και αυτό το περίφημο δρόμο Street Cake που λέγεται, που είναι ο δρόμος στο Χίπηδον. Από εκεί ξεκίνησε το κίνημα το Χίπηδον. Υπάρχει Γιάννη, αν θες εσύ που ξέρω τα ψάχνεις.
2: Ψιλοχυποφέρνω.
0: Όχι αυτό, αλλά πας στην περιοχή Κάστρο.
1: Ναι.
0: Που σε αρέσει έτσι να βλέπεις διαφορετικά. Ωραία. Να γνωρίζεις πολιτισμούς.
1: Κάστρο
0: είναι η πρώτη γκέι περιοχή εκεί πέρα που είναι. Το μέρος που ξεκίνησε από τη δεκαετία του 60.
1: Όταν πήρε Όσκαρ ο Σον Πεν.
0: Ο Σον Πεν είναι μπράβο.
1: Τον δήμαρχο.
0: Ναι.
2: Με το Μίλκ. Το Μίλκ.
0: Μίλκ, μπράβο. Ναι, σαν Φραντζίσκο.
1: Νομίζω ότι αυτή είναι η περιοχή στην οποία αναφέρεσαι.
0: Περιοχή Κάστρο.
1: Επακριβώς, εκεί δεν ήταν.
2: Το Σαν Φρανσίσκο είναι κοντά με το Λος Άντζελες.
0: Το Σαν Φρανσίσκο τι εννοείς, αν είναι?
1: Πιο πάνω είναι το Σαν Φρανσίσκο.
0: Είναι άλλη πόλη, τελείως.
1: Πρέπει να ταξιδεύεις πολλές ώρες για να πας από το Σαν Φρανσίσκο.
0: Δεν είναι Λαμία Αθήνα, δηλαδή.
1: Κατάλαβες, ναι.
0: Τι εννοείς?
2: Δεν είναι στην ίδια πολιτεία.
0: Αν είναι στην Νεβάδα,
1: λες.
0: Στην Καλιφόρνια. Στην Καλιφόρνια, ναι.
1: I think it is.
2: Γιατί κάνετε
0: πλακίτσα. Νομίζω είναι, ναι.
1: I think it is. Αλλά είναι, ας πούμε, σαν να πηγαίνεις από το Βελιγράδι στην Αθήνα. Έχει μια μεγάλη
0: απόσταση.
2: Είναι τόσο πολύ, πιστεύεις?
0: Πόσες ώρες είναι?
2: Πιστεύεις ότι είναι τόσο πολύ?
1: Πιστεύω ότι είναι πολλές ώρες.
2: Αν πας με το αυτοκίνητο, ας πούμε, από το Σαν Φρανσίσκο στο Λος Άντζελες, πόση ώρα πιστεύεις θα κάνεις?
1: Πιστεύω ότι πρέπει να είναι 6,5 ώρες.
2: Πόσο είπες?
1: 6,5
2: ώρες το Βελιγράδι από την Αθήνα.
1: Oh. Όχι, το Λος Άντζελες από το Σαν Φρανσίσκο.
0: Εγώ λέω 12 ώρες.
2: Είπες ότι είναι σαν το. Εσύ λες 12
0: ώρες.
1: Ναι, ναι. 12!
0: 12 ώρες είναι.
1: Έβαλες
0: με το αυτοκίνητο.
1: Πολύ, ναι.
0: Πολύ, για να δούμε.
1: Να τα αφήσουμε στο 8 ώρες.
0: Κάτω 11.
1: Όχι, αποκλείεται.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων.
2: Η Νάτιμ είναι καλή.
0: Ναι,
1: πόσο
0: το βρήκε.
2: 6 ώρες.
0: 6 ώρες. Συγχαρητήρια.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω κάτι πριν πει την κίνηση και τον καιρό.
2: Μια ευθεία δρόμος.
1: Ο ανάδρομος ξεκινάει 29 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 23 Ιουλίου.
0: Και μετά είναι πάλι καλά τα πράγματα.
1: Ναι, αλλά σε αυτό το διάστημα.
0: Δεν κάνουμε τίποτα εκεί.
1: Μην υπογράψεις.
0: Α, οκ. Okay. Δεν βάζουμε υπογραφή και.
1: Όχι.
0: Τίποτα άλλο. Πάμε λοιπόν. Πολύ ωραία. Είμαστε πανέτοιμοι.
2: Θέλετε κίνηση.
3: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Καθυστερήσεις στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού. Περισσότερα τα προβλήματα στην κάθοδο από τον κόμβο της Αττικής Οδού μέχρι και το Εγάλεο. Στην άνοδο από τα Σεπόλια μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια θα ταλαιπωρηθείτε. Στα υπόλοιπα τώρα η Αττική Οδός έχει καθυστερήσεις. Έχει. Και στο ρεύμα προς Ελευσίνα και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Ένα 15 λεπτό, 20 λεπτό θα το χρειαστείτε. Άνοδος Κηφισίας είναι δύσκολη από κέντρο προς Χαλάνδρη. Κάθοδος Κηφισίας καλύτερα τα πράγματα, έχει τα θεματάκια της όσο πηγαίνετε προς το κέντρο. Η Βασιλή Σοφίας είναι μποτιλιαρισμένη, έχει καθυστερήσει κατεχάκι προς το κέντρο της Αθήνας. Φυσικά η λεωφόρος Αθηνών από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο. Η λεωφόρος Καρέα έχει τα θέματά της στο ρεύμα προς την Αττική Οδό. Οι δρόμοι εκεί γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Βάρη Σκοροπίου αντιμετωπίζουμε κάποια προβλήματα στην κάθοδο, στην περιοχή Τζίμα.
1: Στο Τζίμα!
2: Στη Τζίμα.
1: Τελικά είναι η
3: καιρό σήμερα.
2: Θεωρώ πως
1: είναι σαν τυράνια δηλαδή.
2: Ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις σήμερα στην Αττική. Θερμοκρασία μέχρι 32 βαθμούς.

0: Δρόμος 89,8. 8 και 12.
1: Ναι, ναι.
0: Παρακαλώ.
1: Είναι η κατάλληλη στιγμή. Βεβαίως. Για να μπει στην παρέα μας ο Αλβέρτος ο Μπαρίστα.
0: Έτσι.
2: Μουντιαλικός Αλβέρτος Μπαρίστα.
0: Γουστάρω.
2: Παρόλο που.
1: Που τι.
2: Συνέβη ένα τραγικό περιστατικό σήμερα. Την ώρα το πρωί που περιμένω να. Μην φοβάστε, ήρεμα. Πήγαν όλα καλά στον τρέσ. Την ώρα περιμένω να πάρω τον καφέ και να ακούσω την άρχιστη πληροφορία. Μπαίνει μέσα εκεί ένας τύπος, ζητάει μία πορτοκαλάδα.
1: Ναι.
2: Από τον Αλβέρτο. Εμφανίζονται 4 νταχλαράδες και τον σπάνε στο ξύλο.
0: Τον Αλβέρτο.
1: Λες, ρε.
2: Τον τύπο που ζήτησε την πορτοκαλάδα.
1: Ρε,
2: αλήθεια.
1: Ρε,
2: γιατί, γιατί του την είχαν στημένη. Την πορτοκαλάδα. Λοιπόν, αφού όμως ξεπεράσαμε αυτό.
0: Αυτό είναι εμβόλυμο.
1: Πιστεύεις ότι
0: μπορεί να συνεχίσουμε.
1: Πιστεύεις ότι θα τη βγάλουμε σήμερα τη μέρα.
2: Ο Αλβέρτος λοιπόν γίνεται μουντιαλικός Αλβέρτος.
1: Λίγο με τον Ντόρο, λίγο με τη στημένη.
0: Ο Ντόρος ήταν καλό.
2: Ο Ντόρος ήταν καλό. Καλά και το στημένη καλό ήταν. Λοιπόν, ο Αλβέρτος γίνεται μουντιαλικός όπως είπα και θα μας δίνει κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ. Εντάξει, δεν ξέρω αν θα μπορέσει για όλη τη διάρκεια, γιατί είναι και πολλές ημέρες να βρίσκουμε τόσες πληροφορίες. Θα δίνει κάποιες άχρηστες πληροφορίες που θα έχουν σχέση με τα Μουντιάλ. Και μιας και σήμερα είναι η πρώτη ημέρα του Μουντιάλ, ξεκινάει με το πρώτο Μουντιάλ, το οποίο διεξήχθη, Χρήστο.
0: Ουρουγουάη, 1930.
2: Ουρουγουάη, 1930.
1: Παιδιά, γιατί ξεκίνησε στην Ουρουγουάη, άραγε. Δηλαδή, υπάρχει κάποιο.
2: Πώς πάρθηκε η απόφαση, λες.
1: Ναι. Γιατί είναι ένα κουλό μέρος, ας πούμε, δεν λες, ας πούμε.
2: Ήταν από τις χώρες που είχαν ανεπτυγμένο αρκετά.
1: Αν ήταν να ξεκινήσω Μουντιάλ, θα το ξεκινούσα, ας πούμε.
0: Από πού? Από την Αγγλία, λόγω.
1: Ή από την Αγγλία ή από την Ιταλία.
0: Ναι.
2: Η Αγγλία όντως θα είχε μία βάση. Ναι. Η Ιταλία, όχι τόσο.
0: Η Ιταλία αργότερα έγινε ποδοσφαιρική δύναμη γρήγορα. Αλλά οι χώρες όλες αυτές είχαν τρομερή. Αγάπη στο ποδόσφαιρο ούτως ή άλλως. Αλλά δεν θυμάμαι. Πάντως έχει λόγο που έγινε στην Ουρουγουάη. Θα το ψάξουμε.
2: Αν θεωρείς ότι υπήρχε και πιο. Να, μια γρήγορη αναζήτηση μου λέει το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ανατέθηκε στην Ουρουγουάη επειδή η εθνική της ομάδα κυριαρχούσε παγκοσμίως με χρυσά μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 24 και του 28 και η χώρα γιόρταζε το 1930 τα 100 χρόνια από την ανεξαρτησία της και η κυβέρνηση ανέλαβε να καλύψει όλα τα έξοδα μετακίνησης των ευρωπαϊκών ομάδων.
1: Άρα υπήρχε λόγος που έγινε
2: στην Ουρουγουάη. Μια μίξη
0: τέτοια. Πάντα γίνεται.
1: Ωραίο αυτό.
0: Ναι. Μπράβο που το είπες.
1: Αυτή είναι μια χρήσιμη πληροφορία.
0: Και εντωμεταξύ να πούμε ότι η Ουρουγουάη είναι μία από τις χώρες που έχουν πάρει δύο φορές το Μουντιάλ. Το 30 και το 50.
1: Μάλιστα.
0: Και το 50 βεβαίως είναι το φοβερό κοινό παιχνίδι στο Μαρακανάσο που κέρδισε 2-1 τη Βραζιλία μέσα στο Μαρακανά. 200.000 θεατές, το ρεκόρ δεν έχει ξαναγίνει.
2: Το πιο μεγάλο,
1: 200.000,
2: ναι.
0: 200.000 τριμωγμένοι μέσα, περίμεναν να πανηγυρίσουν.
1: 200.000 στο Μαρακανά. Ναι,
0: έχω πάει στο Μαρακανά.
1: Το ξέρω, μας το έχεις πει αυτό.
2: Τώρα είναι νομίζω
1: ότι λέω. Ζηλεύω λίγο που έχεις πάει
0: καλά,
1: στο Μαρακανά.
0: Το Μαρακανά είναι από τα πράγματα που έχω κάνει που πραγματικά είμαι τόσο έτσι, χαρούμενος. Είναι εμπειρία. Και είναι εμπειρία να βλέπεις εκεί στο διάζωμα που είναι όλοι οι σπορκάστερ που κάνουν αναμετάδοση, οι οποίοι είναι ανοιχτοί ακόμα έτσι. Δηλαδή του βλέπεις. Γκολ! Φωνάζουν αυτά τα. Με το βραζιλιάνικο τέτοιο και κάθεσαι εσύ δίπλα του και παρακολουθεί την αναμετάδοση.
2: Λοιπόν,
0: κέρδισε 2-1 τέλος πάντων, αυτό ήθελα να σου πω. 2-1 σε εκείνο τον αγώνα που έριξε σε θλίψη, σε μαύρα χάλια όλους τους Βραζιλιάνους. Και ήρθε το 58 μετά με τον Πελέ.
1: Αυτή η αλήθεια μπορεί να έκαναν και ένα χρόνο να το ξεπεράσουν αυτό.
0: Έκαναν πολύ καιρό. Ουσιαστικά σκέψω ότι το ξεπέρασαν. Εκτός
1: όταν πήρανε.
0: Όχι. Όταν νίκησαν το 70 στον ημιτελικό. Μέσα στο Μεξικό, νίκησαν στον ημιτελικό την Ουρουγουάη για να πάνε στο τελικό.
2: Σαν μια άτυπη εκδίκηση.
0: Ακριβώς. Εκεί έγινε η μεγάλη εκδίκηση. Και μάλιστα είχαν τόσο άγχος, τόση αγωνία. Συγγνώμη, Γιάννη που.
2: Ο παρακαλώ, είναι ωραία πολύ αυτό που λέω.
0: Αλλά ήταν τόση μεγάλη αγωνία τους όλων των παιχτών της Εθνικής Βραζιλίας και όλης της Βραζιλίας. Γιατί είχαν αυτό το ψυχολογικό. Όλο το σύμπλεγμα από το 50 που φοβόταν μην επαναληφθεί το ίδιο.
1: 20 χρόνια μετά.
0: 20 χρόνια μετά κατάφεραν να το ξεπεράσουν.
1: Αυτό είναι Γιάννη καταπληκτικό.
2: Λοιπόν, τρεις πληροφορίες λοιπόν από το Μουντιάλ της Ουρουγουάης. Δεν θα μιλήσουμε για τις ομάδες που ήταν εκεί, να μιλήσουμε για μια ομάδα που δεν ήταν εκεί. Ποιος δεν ήταν εκεί ενώ είχε προκριθεί και θα έπρεπε να είναι
0: πότε,
2: εκεί.
0: Για πότε,
2: το 1930.
0: Α, το 30.
1: Η Ελλάδα.
2: Η Αίγυπτος.
0: Η Αίγυπτος.
2: Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Αιγύπτου ήταν έτοιμη να γράψει ιστορία. Θα ήταν η μόνη εκπρόσωπος της Αφρικής στο Μουντιάλ της Ουρουγουάης. Οι παίκτες γεμάτοι ενθουσιασμό ετοίμασαν τις αποσκευές τους για το πολύ μεγάλο τότε ταξίδι. Το πλάνο ήταν απλό, αλλά και δύσκολο ταυτόχρονα.
0: Μιλάμε για τι ταξίδι, συγγνώμη, με πλοίο.
2: Με πλοίο, αλλά από πού? Ούτε καν από την Αίγυπτο.
1: Από
2: έπρεπε
1: πού?
2: Να διασχίσουν τη Μεσόγειο,
0: ναι, ναι.
2: Να φτάσουν στη Γαλλία και από εκεί να μπουν στο πλοίο Φλόριντα μαζί με την αποστολή της Ιουγκοσλαβίας για να περάσουν τον Ατλαντικό.
1: Και η Ιουγκοσλάβια είχαν κάνει μεγάλο ταξίδι που θα φτάσουν.
2: Ναι, ναι. Ναι.
1: Να το πούμε
0: και αυτό. Και ομαδάρα η Ιουγκοσλάβια.
2: Όμως μια ξαφνική βίαιη καταιγίδα ξεσπά στη θάλασσα, εγκλωβίζοντας τους Αιγύπτιους παίκτες. Οι ώρες περνούσαν βασανιστικά, οι καθυστερήσεις ήταν υπέρβλητες και όταν φτάνουν επιτέλους στο λιμάνι της Μασσαλίας,
1: ναι.
2: Το Φλόριντα έχει ήδη σαλπάρει.
1: Όχι, ρε φίλε!
2: Η Αίγυπτος χάνει το πλοίο. Στέλνει τηλεγράφημα στην Ουρουγουάη που έλεγε τις δύο εξής λέξεις: δεν προλαβαίνουμε. Δεν προλαβαίνουμε αυτά. Και δεν έφτασε ποτέ στο Μουντιάλ και έχασε
1: πολύ ωραίο.
0: Δεν το ήξερα αυτό. Εντάξει, αυτό το είδα, ακούσατε τώρα που έγινε με το Σομαλό διαιτητή.
2: Ναι.
0: Που πήγε ο Σομαλός διαιτητής.
2: Του απαγόρευσαν την είσοδο στην Αμερική.
0: Να συμμετέχει στο Μουντιάλ ως ένας από τους καλύτερους διαιτητές.
2: Να πούμε ότι δεν πήγε μόνος του άνθρωπος. Του είχε προσκαλέσει η FIFA.
0: Ήταν προσκαλέσει η FIFA, ναι. Πάει λοιπόν στην Αμερική και δεν του επέτρεψαν τελικά την είσοδο οι Αμερικάνοι.
2: Επειδή είναι Σομαλός.
0: Ρε παιδί μου, για λόγους.
2: Γιατί δεν έχει, η Αμερική με τη Σομαλία δεν τους επιτρέπουν να μπουν στους Σομαλούς.
0: Εκτός από εξαιρέσεις από ό,τι διάβασα.
2: Δεν
0: μπορούσε να γίνει για λόγους ασφαλείας κτλ. Και δεν του επέτρεψαν την είσοδο. Και έχει γίνει μεγάλο θέμα τελικά.
2: Και τον δέχτηκε ο Καναδάς τώρα. Είπε ο Καναδάς να πάει να σφυρίξει παιχνίδια στον
1: ναι.
2: Καναδά. Του έδωσε άδεια ο Καναδάς να μπει.
0: Πάντα ο Καναδάς είναι
2: να μπει στον Καναδά.
0: Ένα βήμα μπροστά. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, θα παίξουμε Letter Game σε πάρα πολύ λίγο, έτσι. Έρχεται η Λίλα στην Τεχνόπολη την Παρασκευή αύριο, 12 Ιουνίου, σήμερα 11, αύριο 12. Η κοπέλα είναι σε πυρετώδεις προετοιμασίες. Έχει σχεδιάσει ένα πρόγραμμα το οποίο είναι υπέροχο, πάρα πολύ δυνατό. Θα είστε εκεί αν κερδίσετε στο Letter Game. 2-11-18-95-8-9-8.
0: 91.
1: 90, τι είπα, 95 είπα. 2-11, μην την πάρετε 95.
2: Φαντάζεσαι.
1: 2-11-18-91-8-9-8.
2: Μα η κυρία Καραβάου τότε στο τηλέφωνο. Ρε ποιος είναι, ρε πρωί.

0: δρόμος 89,8. Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Δρόμος 89,8 και 22, Letter Game. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα σας.
2: Όμα και φάτος που είστε, τι ωραία.
1: Το όνομά σας?
3: Βασίλης λέγομαι.
2: Γεια σας Βασίλη.
1: Βασίλη, με τι ασχολείσαι?
3: Είμαι μαθηματικός.
2: Έχεις ξαναπάρει, πες.
1: Ναι.
3: Έχω ξαναπάρει, ναι.
2: Τι είχες κερδίσει τότε?
3: Είχα κερδίσει καλλιτικά για τη σύζυγο.
4: Να σε ρωτήσω, Βασίλη, ποια είναι η ρίζα του 5476?
3: Κάτι θα τελειώνει σε 8.
4: Λάθος.
3: Το
4: 74. Τον έσκησα.
2: Τον έσκησε με το κομπιουτεράκι μπροστά σου, έσκησε τον ανυποψία στο άνθρωπο, τον ακροατή.
1: Κάτω και εσύ μια ερώτηση.
4: Άντε, άλλο ένα, δώσα μια ευκαιρία.
1: Όχι, ο Βασίλης σε σένα. Ο Βασίλης σε σένα.
2: Μια ευκαιρία να κερδίσει ανθρώπου.
1: Λοιπόν, Βασίλη, είσαι έτοιμο?
3: Ναι, είμαι έτοιμο.
1: Θα παίξουμε με το γράμμα
3: Π.
1: Αυτό το Π 3,14. Κατάλαβε
5: τι ψήφισε.
2: Ναι, ρε.
1: Λοιπόν, πάμε λοιπόν.
2: Και
1: ζώο.
2: Πολύ ωραία ταινία.
1: Αρονόφσκι. Λοιπόν, ζώο.
3: Πάνθυρας.
1: Όνομα.
3: Αυρός.
1: Πράγμα.
3: Τύρι.
1: Φυτό.
3: Πεόνια.
1: Φαγητό.
3: Φαγητό, παπουτσάκια.
1: Πόλη.
3: Πάρνηθα. Όχι Πάρνηθα.
1: Αυτό κράτα το διαβουνό.
2: Ο Παπανδρέου ήταν από εκεί.
3: Ναι, Πάτρα.
1: Χώρα.
3: Χώρα Περού.
1: Επάγγελμα.
3: Πιλότος.
1: Ναι. Ποδοσφαιρική ομάδα.
2: Μία
3: είναι. Επανάθα.
4: Έτσι μωρή τρέλα.
2: Ηρεμήστε.
1: Πάει ο χρόνος, τελείωσε. Λίμνες ποτάμια.
3: Λόγιο Παρθένος, είμαι εγώ.
1: Λίμνες ποτάμια βουνά.
2: Είσαι και Παρθένος, τέλειο.
1: Μπράβο, τέλος.
2: Συγχαρητήρια,
1: Βασίλη. Κλείσαμε. Συγχαρητήρια, μπράβο Βασίλη.
2: Είσαι κορυφαίος. Δυνατός.
1: Χταράς.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ τους ανθρώπους που καταλαβαίνουν μαθηματικά. Πάρα πολύ.
4: Ευχαριστώ, Κατερίνα μου.

0: Λοιπόν, παιδιά, είναι 8 και 27. Είναι ο δρόμος 89,8 mm-hmm. και είναι ο παράδεισος και η κόλαση.
1: Ακριβώς.
0: Θα σας πω μια ιστορία του Διονύση που δεν ξέρω, κάποιοι θα ταυτιστούν. Κάποιοι θα ταυτιστούν. Μπορεί και εδώ από την παρέα. Mm. Είναι μια ιστορία που μας αφορά όλους και θα ήθελα να την ακούσετε.
2: Έχει κοινωνικό πρόσημο,
0: ναι,
2: θα έλεγες.
0: Έχει.
2: Μ' αρέσουν οι προβληματισμοί με κοινωνικό πρόσημο.
0: Ακούστε λοιπόν. Με σταμάτησε προχθές, λέει, ένα μπλόκο και μου πήρε το δίπλωμα. Μου πήραν το δίπλωμα, έτσι. Μου πήραν το δίπλωμα στον δρόμο. Το σταμάτησε λοιπόν, δεν για κάποια παράβαση.
2: Μας λέει την παράβαση.
0: Δεν λέει, όχι.
2: Okay.
0: Μου πήραν το δίπλωμα.
2: Δεν θέλει να πει, το σεβόμαστε.
0: Με ξανασταμάτησαν
1: έχει
0: σήμερα.
1: Έχει κάνει ένσταση.
0: Μια στιγμή, δεν τελείωσα. Α. Θα ήθελα να ακούσουμε λίγα και μετά παρεμβάσεις. Με ξανασταμάτησαν σήμερα το πρωί.
2: Μα τι είναι αυτό το πρωί.
0: Και μου ζήτησαν πάλι δίπλωμα. Τους λέω, θα με τρελάνετε εντελώς, πόσα διπλώματα έχω. Δεν γέλασαν, λέει. Εγώ το είπα παρεντολογώντας. Δεν γέλασαν καθόλου.
2: Δεν γέλασαν.
0: Και έτσι τώρα έπλεξα για τα καλά. Παιδιά, τι θα κάνω.
2: Απίστευτο.
0: Ναι.
2: Πόσα διπλώματα. Τι νομίζουν ότι είναι ο άνθρωπος πια.
0: Ναι, δηλαδή. Αυτό έκανε. Είπε το λογικό. Πόσα διπλώματα έχω. Πάλι.
2: Δεν έχω άλλο.
0: Ναι. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο έχει μπλέξει αυτός ο άνθρωπος με τον καινούριο κοκ. Δύσκολα τα πράγματα.
2: Δύσκολα.
0: Και τώρα μας το στέλνει εδώ πέρα. Δεν ξέρουμε τώρα τι έχει γίνει ακριβώς. Μπορεί να έχει και αυτό φορό αυτό, έτσι.
2: Εντάξει, ξέρεις τώρα αυτό που λες. Είναι πολύ μέσα στην πραγματικότητα.
0: Ναι, είναι, είναι.
2: Έβλεπα ένα ρεπορτάζ και ένα ρεπορτάζ ο Αλφα
1: τις
2: προάλλες για ανθρώπους που κάνουν αυτό το πράγμα που κάνει και ο Διονύσης.
0: Ναι,
2: για
0: ανθρώπους
2: που οδηγούν γιατί τους έχουν πάρει το δίπλωμα.
1: Ναι.
2: Και όλα τα λεφτά ήταν ένα τύπος που μιλάγε πλάτη με θολωμένο το πρόσωπο και έλεγε οδηγάς, λέει, οδηγάω, το έχουν πάρει, που το έχουν πάρει, το έχω ξαναπάρει, που το έχουν ξαναπάρει. Τώρα του λέει, οδηγάς σου με έχει χωρίς, τώρα οδηγάω χωρίς. Και του λέει, δεν αγχώνεσαι λίγο, του λέει, μα αγχώνομαι λίγο, αλλά τι να κάνω. Ρισκάρισε, του λέει, και λέει, όλα για όλα.
0: Ναι.
2: Πέθανα. Όλα για όλα. Λέω εντάξει, φανταστικό.
0: Αυτό είναι άκου να δεις από τα παλιά.
2: Φανταστικό, φανταστικό. Όλα για όλα.
0: Θολωμένο μυαλό θα έχει αυτός πια.
1: Αν ναι, όμως επειδή είμαστε σε ένα πλαίσιο πολύ συγκεκριμένο και θέλω να μας επαναφέρω στην τάξη, κόλαση.
0: Κόλαση, λέει. Εντάξει, δεν το συζητάμε.
2: Κόλαση εννοείς για την τροχέα που τον έχει σταματήσει δύο φορές σε ένα 24ωρο.
0: Αλλά την κίνια,
2: πραγματικά.
1: Αν έχει τη χιλιά, δηλαδή.
2: Την κατεμιά είναι αυτή. Καταπληκτικό.
0: Πάλι λέει.
2: Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για την Biogreco που φέρνει από τη Λακωνία στο πιάτο μας πιστοποιημένα βιολογικά κοτόπουλα. Μεγαλώνουν με αργούς ρυθμούς σε ελεύθερη βοσκή μέσα σε επισκέψιμους βιολογικούς ελαιώνες της Λακωνίας. Ασφαλή, υγιεινά και πεντανόστιμα σύμφωνα με τις αυστηρότερες ευρωπαϊκές προδιαγραφές ποιότητας. Βιολογικά κοτόπουλα λοιπόν που φέρνουν στο τραπέζι μας γεύση από χωριά. Γιατί παιδιά, πώς και να το κάνουμε, δεν είναι όλα ίδια. Αναζητήστε την Biogreco στα social media, δείτε βιντεάκια από τα αγροκτήματα και τις εγκαταστάσεις για να μάθετε κι εσείς τι σημαίνει πιστοποιημένο βιολογικό κοτόπουλο.
0: Ο δρόμος 89,8 σε συνεργασία με τη Sony Music μόνο για 5 ημέρες σας δίνουν την ευκαιρία να πάρετε μέρος στο απόλυτο Michael Jackson giveaway. 5 συλλεκτικά βινίλια του Michael Jackson και 5 μεγάλοι νικητές σε ένα μοναδικό διαγωνισμό που δεν πρέπει να χάσετε. Μπείτε τώρα στο Instagram του Δρόμου 89,8, βρείτε το σημερινό post και πάρτε μέρος με το hashtag της ημέρας. Κάθε 24 ώρες ένας τυχερός κερδίζει. Και η επόμενη ευκαιρία ξεκινά αμέσως.
1: Μιλάμε, ο δρόμος δεν παίζεται, έτσι, διότι είδατε τι, μάλλον ακούσατε τι σας είπε ο Χρήστος, τώρα ακούστε τι άλλο σας κάνει ο δρόμος. Ο δρόμος 89,8 σας δίνει τη δυνατότητα να βρεθείτε στα γυρίσματα του νέου βίντεο κλιπ του Γιώργου Σαμπάνη για το τραγούδι «Τι θέλω εγώ με σένα». Αυτό θα γίνει τη Δευτέρα στις 15 του μηνός. Εδώ δηλαδή.
2: Θέλω και εγώ να παίξω.
0: Εσύ παίξεις.
2: Ναι, θέλω να παίξω.
0: Τέλεια.
1: Όχι, παιδιά, δεν έχω τελειώσει.
0: Ωραία.
1: Αυτό για να μπορέσουμε να το καταφέρουμε, θα πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα στο 54301 γράφοντας δρόμος, κενό, το ονοματεπώνυμό σας και μετά τη λέξη Σαμπάνης για να ζήσετε την εμπειρία αυτή που οι περισσότεροι θα δουν μόνο στην οθόνη τους.
0: Τελείωσες.
1: Ακριβώς.
0: Πάμε.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες.
4: Όλες τις επιτυχίες.
5: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες, ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες, άμα θα...
3: Όλες τις επιτυχίες. Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
5: μας πάρεις μακριά.
3: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
4: Πάμε Γιάννη.
3: Κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
4: Δεν λέει έτσι το κείμενο Γιάννη. Πάμε ξανά.
3: Βιολογικά κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
4: Πες το ολόκληρο Γιάννη.
6: Έλα ρε Κώστα, στο κάτω κάτω όλα ίδια δεν είναι?
4: Όχι ρε Σιγιάννη, πώς να το κάνουμε? Δεν είναι όλα ίδια.
3: Πιστοποιημένα βιολογικά κοτόπουλα Biogreco. Ασφαλή, υγιεινά, με μοναδική γεύση. Δεν είναι όλα ίδια. Μπες στο biogreco.gr και μάθε τις διαφορές και τα σημεία πώλησης. Δρόμος 89,8.
7: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Μαζί της η Μαρσό. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
8: Παπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
9: Πάμε Cherry Park.
8: Ναι!
9: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
8: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
9: Cherry Park, the place of happiness.
10: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
11: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
12: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
13: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
14: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
15: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Σπλίτ από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
16: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
17: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
18: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
20: Ο δρόμος 89,8 σου χαρίζει μια μοναδική εμπειρία.
21: Θέλεις να βρεθείς στα γυρίσματα του νέου βίντεο κλιπ του Γιώργου Σαμπάνη για το τραγούδι «Τι θέλω εγώ με σένα»?
20: Να δεις από κοντά πώς δημιουργείται ένα μουσικό βίντεο.
21: Να γνωρίσεις τον Γιώργο Σαμπάνη.
20: Και να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία που θα θυμάσαι για πάντα. Δρόμος 89,8 δίνει σε 10 τυχερούς ακροατές τη δυνατότητα να βρεθούν εκεί που η μουσική συναντά την εικόνα και να γίνουν μέρος αυτής της μοναδικής στιγμής.
21: Θέλεις να είσαι εκεί?
20: Στείλε τώρα SMS το 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Σαμπάνης. Μόνο 10 ακροατές.
21: Μια μοναδική εμπειρία.
20: Όροι και προϋποθέσεις στο dromosfm.gr. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο. 89,8.
22: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη.
23: Okay.
22: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.

0: Δρόμος 89,8, 8:41 και χθες το βράδυ, Κατερίνα, ναι, σηκώθηκα, και... έφαγα, ξανακοιμήθηκα. Τι έκανα δηλαδή?
1: Τι έκανε?
0: Σηκώθηκα, έφαγα, ξανακοιμήθηκα.
1: Κρεπάλι.
0: Όχι. Ουρουνιά. Πώς λέγεται αυτό? Όχι. Σηκώθηκα, έφαγα, ξανακοιμήθηκα. Πώς λέγεται αυτό, Γιάννη?
2: Δεν μου έρχεται κάπως. Ωραίο, μου ακούγεται πάρα πολύ. Δεν μπορώ να
0: έκανα αυτό. Προσέξτε. Σηκώθηκα, έφαγα, ξανακοιμήθηκα.
2: Ω, έκανε σεξ!
0: Μπράβο!
2: Έλα μωρή παιχτούρα! Έλα μωρή τρέλα!
0: Καλό!
1: Μπράβο, καταπληκτικό!
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Μπράβο ρε παίχτη! Να κάνει και κάποιος εδώ πέρα.
0: Ναι, επιτέλους. Εγώ
2: να κάνει και κάποιος.
0: Τα κατάφερα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε.
1: Καταπληκτικό.
2: Μία θα παίξουμε τελικά.
1: Να παίξουμε μίλα, ρε παιδιά.
2: Μίλα
1: να παίξουμε.
0: Μίλα εσύ τώρα.
1: Θα μιλήσω.
0: Μίλα εσύ, μίλα.
1: Τώρα που πεις μίλα, επειδή είναι και Παγκόσμια Μέρα Παιχνιδιού, μου ήρθανε στη μνήμη μου τόσα πολύ ωραία πράγματα από τότε που μεγάλωνα στη Θεσσαλονίκη. Εγώ ήμουν. Το σπίτι μου είναι Κωνσταντινούπολος.
2: Βγαίνατε έξω στον δρόμο, ρε παιδί μου, είχατε αυτή τη γειτονιά να παίξετε.
1: Αυτό θα σου πω. Τώρα βέβαια δεν λέγεται Κωνσταντινούπολος, λέγεται Ιωάννη Χαλκίδη. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εκεί μπροστά, από την πίσω πλευρά μάλλον της οδού που έμενα, είχε μια τεράστια αλάνα. Όταν δε άρχισε να γίνεται η νέα Εγνατίου που τώρα λέγεται Κωνσταντίνου Καραμανλή, ήταν μια διαπλάτυνση η οποία ήταν καταπληκτική, γιατί είχαμε ακόμα περισσότερο χρόνο για να παίζουμε. Παίζαμε κρυφτό μέχρι τις 12 η ώρα και έβγαινε η μαμά μου και λέει: Κατερίνα! Κατερίνα, έλα πίσω και.
2: Να σε ρωτήσω κάτι σημαντικό για την ιστορία. Μπορεί και οι ακροατές να μην μπορούν να το υπολογίσουν ακριβώς. Όταν μεγάλωνες τότε υπήρχαν αυτοκίνητα.
1: Υπήρχαν αυτοκίνητα.
2: Α, είχαν έρθει στην Ελλάδα.
1: Υπήρχαν αυτοκίνητα, αλλά από εκεί. Όταν
0: ρεύμα.
1: Από την Αλάνα περνούσε κανένα κτλ. Όταν έγινε η διαπλάτηση όμως που το κόψαν εκεί πέρα το κομμάτι για να μπορέσουν να κάνουν την έγνατη που μετά έγινε Κωνσταντίνου Καραμαλή, δεν υπήρχε ούτε αυτοκίνητο. Οπότε όλη αυτή η περιοχή ήταν μόνο για να παίζουμε.
2: Πολλά παιδιά εκεί στη γειτονιά.
1: Πάρα πολλά. Εγώ κυρίως ναι, βέβαια ήμουνα μαζί με την Στέλλα και τη Μαρία, τα τσαγκαράκια που λέγαμε. Αυτές οι αδερφές οι οποίες
2: Άκου
1: λίγο. Τόσο όμορφες, τα πιο ωραία κορίτσια που έχω δει ποτέ live μπροστά μου. Μοιάζανε και οι δύο σαν τη Μαντόνα. Mm-hmm. Αλήθεια σαν τη Μαντόνα όμως.
2: Στα καλά της τη Μαντόνα.
0: Όχι τώρα, ναι, τώρα εντάξει.
1: Τη Μαντόνα τότε.
2: Ναι. Τη Μαντόνα τότε.
1: Ήταν εκεί η Πέπ, ήταν εκεί η Ευτυχία. Ήμασταν πάρα πολύ. Καμιά δεκαπενταριά άτομα, εν πάση περιπτώσει, όλοι μαζί.
2: Αγόρια δεν είχατε?
1: Είχαμε και κάποια αγόρια, αλλά ας πούμε, είχαμε μια ρουτίνα, ρε παιδί μου. Στην αρχή αρχίζαμε με κουτσό. Ναι. Όπου αυτό κάνει και μια προθέρμανση. Κάνεις μια διάταση για να παίξεις. Μετά κάναμε λάστιχο που ξεκινούσαμε από Χρήστο, Αστράγαλο, Γάμπα, Γόνατο, Γοφό και Μέση. 4-5 ώρες
0: αυτό να παίξουμε. Αυτό είναι σαν πιλάτες.
1: Μα ήταν καταπληκτικό, ναι, ναι, σου λέω. Και μετά πηγαίναμε μήλα και τέλος κρυφτό. Όπου όλα ήταν, ξέρω εγώ, σκοτεινά. Mm. Και πηγαίναμε σε όλη την περιοχή. Πώς δεν τρόμαζαν οι μανάδες μας? Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα.
0: Αυτό μου θυμίζει εντελώς Squid Game. Δηλαδή στο τέλος ψάχναμε να βρούμε ποιος θα επιζήσει.
1: Αυτό ήταν καθημερινό πρόγραμμα, φαντάσου. 7, 8, 9, 10 ώρες παιχνίδι. Ήταν καταπληκτικό.
2: Ωραίο πρόγραμμα. Πολύ ωραίο.
0: Γι' αυτό έγινες τόσο ζωντανό, ισορροπημένο παιδί.
1: Τι ωραία που έχουμε μεγαλώσει.
0: Τα παιδιά παίζουν σήμερα, άραγε.
2: Εντάξει, παίζουν.
1: Όχι, δεν παίζουν.
0: Πολύ οθόνη όμως, πολύ οθόνη πια.
2: Μωρέ, δεν φταίνουν τα παιδιά, νομίζω εγώ σε αυτό. Δηλαδή, άμα τα πετάξει σε ένα χώρο και του πει ομολάτε, θα παίξουν όπως παίζαμε κι εμείς τότε.
0: Παίξουν
2: και
0: θα είναι
2: πολλές. Όχι, δεν θα είναι.
0: Στην Αλάνα με τα κινητά και τέτοια και θα παίζουν μεταξύ τους ο καθένας μόνος του.
1: Δεν ξέρω, πάντως όταν μαζεύω τα παιδάκια ακόμα και τώρα μαζί, θα παίξουν.
2: Το θέμα είναι ότι αυτό πλέον δεν μπορεί να γίνει έτσι αυθόρμητα. Να
1: ανοίξει
2: την πόρτα και να βγει έξω. Πρέπει να συνεννοηθούν οι γονείς, να πάνε σε μια πλατεία, σε ένα χώρο που είναι τέλος πάντων ελεγχόμενο.
1: Εμείς πηγαίναμε στο ίδιο σχολείο που ήταν στα 2 λεπτά από το σπίτι μας και ήταν όλοι. Δηλαδή κατέβαινα εγώ, έστριβα στη γωνία δεξιά και πάλι αριστερά. Σε ένα λεπτό ήμουν στα τσαγκαράκια.
0: Νομίζω ότι σε πολλές επαρχιακές πόλεις γίνεται αυτό. Μπορεί
2: αυτό είναι το μεγάλο σύνδρομο.
0: Στην Αθήνα δεν μπορεί να γίνει.
2: Αυτό είναι το σύνδρομο επαρχιακών πόλεων.
1: Τότε όμως γινόταν. Όταν έγινε η Νέα Γραντεία δεν ήταν το ίδιο, βέβαια.
2: Πρωτόμυλο που λέγεται. Θυμάσαι τα πρώτα μήλα που έπρεπε να το πιάσει.

0: Λοιπόν, παιδιά, πανέτοιμοι. 9 παρα 10 είναι η ώρα.
1: Καλά, πότε πήγες?
0: 9 παρα 10 εδώ στο δρόμο, 89,8. Αυτό έχω να σας πω μόνο.
1: Δεν μπορώ να το πιστέψω. Πόσες ώρες δηλαδή πριν από τη σέντρα?
0: Πόσο είμαστε? Στις 10 το βράδυ είναι.
2: 10 το βράδυ,
0: 11.
2: 13.
0: Καλά, μιλάμε. Μα όμως κάτι πανικός όταν είναι για τέτοια.
2: 13 δεν είναι.
1: 13, ναι. Λοιπόν, Σακύρα.
2: Πώς το βρήκα εγώ που είμαι τόσο σκράπα στα μαθηματικά, ρε φίλε, και δεν το βρήκες εσύ?
0: Έλατε, γιατί εγώ κοίταζα κάτι άλλο.
1: Δεν μπορεί με το Γιάννη.
0: Ναι, όταν θα λέξει ξαφνικά, αγχώνομαι.
1: Δεν μπορεί.
2: Σήμερα που δεν μπορώ να έρθω. Με ποιου θα δει την έναρξη του Μουντιάλ? Που χωρίς εμένα δεν θα είναι το ίδιο.
1: Και καλά.
2: Θέλω να σου το πω αυτό. Δεν θα είναι το ίδιο.
0: Με τα παιδιά θα είμαι, με τους γιους μου. Αν έρθει. Γιάννη, θα έρθεις?
1: Το προσπαθώ ακόμα.
2: Αύριο.
0: Αύριο Γιάννενα.
2: Αύριο είναι Γιάννενα.
0: Αύριο ταξιδεύω στην πατρίδα.
1: Λοιπόν, έχεις Ακύρα σήμερα στην τελετή έναρξης. Στο παλιό Αστέκα, το θρυλικό αυτό στάδιο που πλέον λέγεται Mexico City Stadium.
0: Τρεις φορές το Μεξικό Μουντιάλ, να το πούμε. Δεν έχει ξαναγίνει.
1: Η πρώτη χώρα. 48 ομάδες, 104 αγώνες. Πιο πολλοί αγώνες που έχουν γίνει ποτέ σε Μουντιάλ. 104 αγώνες.
2: Πάρα
1: λοιπόν,
2: πολλοί είναι αυτοί οι αγώνες.
1: Είναι πολλοί, είναι πολλοί.
0: Ναι, ναι,
1: και ξεκινάει σήμερα, θα είναι εκεί η Σακύρα να πει τα δικά της.
0: 70, 86 και 2026, τρίτη φορά στο Μεξικό να πούμε. Και έχει πολύ ενδιαφέρον κιόλας η ταινία 1986 Μεξικό, πώς κατάφερε το Μεξικό να πάρει από τους Αμερικάνους τη διοργάνωση του Μουντιάλ. Με τι τρόπο κατάφερε να
2: κερδίσει? Με τι τρόπο?
0: Ενώ είχε γίνει, παιδιά, πριν ο μεγάλος σεισμός, κάτι μήνες πριν το Μουντιάλ, είχε γίνει ο καταστροφικός σεισμός με χιλιάδες έτσι, θύματα στο Μεξικό. Η μισή πόλη έπεσε τότε. Ένας από τους καταστροφικότερους σεισμούς. Κατάφερε παρόλα αυτά να μην ακυρωθεί το Μουντιάλ. Λοιπόν, τέλος πάντων. Εσύ.
2: Να πω εγώ κάποια πράγματα που σκέφτομαι. Σκέφτομαι ότι το. Δεν έχει καμία σχέση, αλλά όμως είναι καλά γιατί σας έκανα τη σύνδεση την καταπληκτική εχθές. Ότι οι ποδοσφαιριστές πρέπει να είναι έτσι πολύ καλοφτιαγμένοι γιατί τους παίρνουν πλάνα και τα μαλλιά τους πρέπει να είναι τέλεια.
0: Ναι. Οκ, για πες μας.
1: Εγώ λέω να παίξουμε ένα 3 στη σειρά και να τα πούμε μετά.
2: Δεν το κάνουμε αυτό πρώτα.
1: Ναι, βέβαια, γιατί έχουμε μια VIP πρόσκληση που περιμένει για τη Λίλα.
0: Τότε να δεν γίνει αυτό. Έτσι θα το κάνουμε.
2: Αν είναι έτσι, θα το
1: κάνουμε. Δεν είναι πρόσκληση. Το ξαναλέω, είναι VIP πρόσκληση,
0: ναι.
1: Όλο το VIP
0: έτσι
1: πακέτο για να βρεθείτε αύριο στην Τεχνόπολη στην συναυλία της Λίλα. 2-11-18-91-8-9-8.
0: Σωστό.
1: Χρήστο, τι πρόσκληση είναι?
0: Προς τρισάρα. VIP.
2: Όσο και να σ'

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
4: Δρόμος 89,8 και σήμερα έχει γενέθλια και ο Χιου Λόρι, έτσι.
5: Άρα το χαιρόμαστε, το Χιου Λόρι. Τον αγαπάμε πάρα πολύ.
4: Ο Dr. House, ο οποίος παίζει και στο τελευταίο κύκλο από το Night Manager.
6: Και στον πρώτο έπαιζε.
4: Και στον πρώτο, ναι, έχεις δίκιο.
6: Βέβαια.
4: Νομίζω στο δεύτερο και στον τρίτο. Όχι, είναι από την αρχή.
6: Τρομερός. Ο οποίος, εκτός από πολύ καλός ηθοποιός, αυτό λέω μόνο για
4: τραγουδιστής.
6: Είναι τραγουδιστής εξαιρετικός με μια μπάντα που έχει.
4: Έχει έρθει στην Ελλάδα.
5: Έχει έρθει στην Ελλάδα. Και συγγραφέας είναι, έχει γράψει και βιβλίο.
4: Λοιπόν, τρία τραγούδια στη σειρά, παιδιά. Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα.
7: Καλημέρα. Τι
4: ωραία
7: κάνετε?
4: Ωραία φωνή, ωραία φωνή.
5: Πολύ ζωηρή, αισιόδοξος άνθρωπος. Τι ωραία.
4: Πώς είναι το όνομά σας?
7: Σοφία.
5: Γεια σου Σοφία.
4: Σοφία, πού έχεις μεγαλώσει?
7: Έχω μεγαλώσει στην Καλλιθέα.
4: Στην Καλλιθέα, τέλεια. Τι ωραία έχει γίνει η Καλλιθέα εκεί γύρω από τον Νιάρχος τώρα, έτσι. Παντού
7: ναι, έχει πολύ
4: αλλαγή. Είχα πάει, ναι, που σας έλεγα, στη γιαγιά Ελισάβετ. Το ξέρεις, ναι, αυτό το ουζερί.
5: Αυτό το ουζερί πίσω από τον.
4: Γύρω από τον Νιάρχος τώρα, έτσι. Παντού
7: ναι, έχει πολύ
4: αλλαγή. Είχα πάει, ναι, που σας έλεγα, στα.

0: Λίδια.
1: Σοφάκι!
2: Είναι ο χρόνος.
1: Μπράβο. Μπράβο, συγχαρητήρια. Σοφία. Μπράβο σου.
0: Και έχω να σας πω ότι ο χρόνος κυλάει πολύ ωραία όταν μαθαίνεις ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, πραγματικά κυλάει πολύ ωραία ο χρόνος τότε και μπορείς να μάθεις περισσότερα στο nova.gr.
1: Και εγώ μπορώ να σας πω το εντυπωσιακό lamination effect που μέχρι σήμερα βλέπαμε μόνο σε κομμωτήρια έρχεται και στο σπίτι με το νέο Sios Intense Glaze. Η νέα σειρά περιποίησης της Sios χαρίζει εκτυφλωτική λάμψη, προστασία από φθορά και έλεγχο του φρυζαρίσματος για λαμπερά και μεταξένια μαλλιά κάθε μέρα. Με φόρμουλα Silicium Shine Complex προσφέρει glossy αποτέλεσμα και επαγγελματική λάμψη που διαρκεί.
3: Και σε πάρα πολύ λίγο, πόσα είναι τα ευρώ?
1: Είναι 50.
0: Είναι 50. 50 είναι σήμερα, 50. Ναι.
3: Θα πετάξουν από την τσέπη της Κατερίνας στην τσέπη τη δικιά σας για να κάνετε έτσι ωραίο Σαββατοκύριακο, για να παραγγείλετε πίτσες, μπύρες σήμερα για την έναρξη του Μουντιάλ κερασμένες από την Κατερίνα.
0: Ναι! Μεξικό, Νότια Αφρική σήμερα.
3: Μεξικό, Νότια Αφρική στις 10.
1: Και
3: για τους πιο ξενύχτηδες, για όσους αντέξουν, δεν ξέρω εμείς θα τα καταφέρουμε, πιστεύεις.
0: Μετά στις 5 ώρα τα ξημερώματα.
3: Έχει μάτς, είναι ζόρικο τώρα.
0: Είναι, Νότια Κορέα.
3: Είναι η Κορέα, ναι.
0: Κορέα με ποιον?
3: Περίμενε, πού τώρα, παιδί μου, τώρα τι έγινε εδώ.
0: Κορέα, ναι.
3: Δεν είναι τρεις, είναι τέσσερις. Είναι πέντε.
0: Πέντε, ναι.
3: Νότια Κορέα, Τσεχία.
0: Και αυτό είναι καλό.
1: Τι υποστηρίζουμε?
3: 2-11-18-91-8-9-8.
0: Ό,τι παίξουμε στο στοίχημα. Στο στοίχημα. Ενώ σε όποιο στοίχημα θέλετε.
1: Τσεχία, ναι, ναι, ναι. Τσεχία θα υποστηρίξω, ναι, ναι, ναι. Τσεχία. Τρόμος
4: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
7: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σύντηση και υποτροφίες.

0: Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου. Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
1: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα αέρο high speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Πρωινό στον δρόμο, βεβαίως. Ο δρόμος 89,8 και λέμε συνέχεια για το Μουντιάλ σήμερα. Επίσης, ξεκινάει μια πολύ ωραία εκπομπή για το Μουντιάλ.
2: Ποια?
1: Εκτός από αυτές που θα έχει η ΕΡΤ, έτσι,
2: ναι,
1: που θα έχει ένα πολύ καλό πρόγραμμα.
2: Θα είναι ο Ντέμις Νικολαίδης, είδα.
1: Θα είναι στο σχολείο και ο Ντέμις. Αλλά ξεκινάει και ένα ωραίο. Που, εντάξει, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Είναι ένα πολύ δυνατό podcast που θα το βγάλουν και τηλεοπτικά. Με τον Γκάρι Λίνεκερ,
2: τον αγαπώ
1: Σίρερ.
2: Πάρα πολύ τον Γκάρι Λίνεκερ.
1: Ναι.
2: Ήμουν ερωτευμένη μαζί του.
3: Ο Γκάρι Λίνεκερ δεν είχε γίνει το θέμα που έφυγε από το BBC, που ήταν ο σχολιαστής του BBC.
1: Τώρα θα είναι στο Netflix.
3: Netflix. Και το κάνουν.
1: Και θα το βγάζουν καθημερινά.
3: Έλα,
1: με σχολιασμό των αγώνων. Πολύ δυνατό άκουσα. Είναι φοβερή τριπλέτα. Είναι
2: πολύ
1: και ένα τρίτο. Ο Μάικα, κάπως λέγεται.
2: Και
1: οι τρεις, τέλος πάντων. Αυτοί.
3: Α, και θα είναι κάθε μέρα,
1: Θα είναι κάθε μέρα. Α, ο Ρίτσαρντς είναι ο τρίτος. Είναι ο Γκάρι Λίνεκερ. Ο Σίρερ, ο νούμερο ένα σκόρερ της Premier League.
2: Είναι όμορφος αυτός,
1: και
2: αυτό
1: ο Ρίτσαρντς Μάικα. Επίσης θα ξεκινήσει και ένα άλλο podcast. Σε λίγες μέρες θα σας πω λεπτομέρειες.
3: Που μπροστά του ο Γκάρι Λίνεκερ και θα πει τι κάνω εγώ εδώ τώρα.
1: Δηλαδή θα τον παρατήσουν.
3: Τι κάνω εγώ εδώ, να ασχοληθώ με κάτι άλλο.
2: Θα παραιτηθεί ο Γκάρι Λίνεκερ.
3: Ας ανοίξω ένα fish and chips να πουλάω μπακαλιάρο.
1: Δηλαδή τότε θα τα παρατήσουν, έτσι.
2: Συμφωνώ
1: με Λάμπρο Μπαλάφα και Χρήστο Φερεντίνο.
2: Δηλαδή.
1: Τέλος. Αυτό έχω να σας πω. Ετοιμαστείτε για πολύ δυνατό κόλπο. Αυτά είχα να πω εγώ από Μουντιάλ.
2: Και τώρα θα ήθελα, αν γίνεται, να μπει στον καιρό. Αν θέλεις.
1: Αν γουστάρεις, ρε φιλέ.
3: Μπορώ από κίνηση.
1: Μπράβο.
2: Να σου πω κάτι. Πες την κίνηση.
4: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
3: Έχουμε αρκετές καθυστερήσεις. Κάθοδος Κηφισού δύσκολη από τον κόμβο της Αττικής Οδού μέχρι και το Εγάλεο. Άνοδος εκεί πάλι από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια θα ταλαιπωρηθείτε. Καθυστερήσεις γύρω στο 30 λεπτό αν πάτε προς αεροδρόμιο στην Αττική Οδό από Φιλής μέχρι και Κηφισίας. 20 περίπου λεπτά θα φάτε αν πηγαίνετε προς Ελευσίνα μέχρι την έξοδο της λεωφόρου Πεντέλης. Άνοδος Κηφισίας, ως γνωστόν, δύσκολη από κέντρο προς Χαλάνδρη. Η κάθοδος έχει θέματα από το ύψος του Αμαρουσίου μέχρι και την Αττική Οδό. Η παραλιακή έχει καθυστερήσεις τόσο στο ρεύμα προς Πειραιά, αλλά βλέπω εδώ ότι υπάρχουν καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από τον κόμβο εκεί με την λεωφόρο Συγκρού και μετά πολύ μεγάλες καθυστερήσεις μέχρι να φτάσετε στη λεωφόρο Αλίμου. Επίσης η Βουλιαγμένης έχει καθυστερήσεις προς το κέντρο της Αθήνας. Η άνοδος της Συγκρού είναι πολύ δύσκολη από Νέα Σμύρνη προς κέντρο. Πανεπιστημίου, Βασιλή Σοφίας και οι δρόμοι γύρω από το κέντρο, δύσκολο πρωινό.
4: Ο καιρός σήμερα. Άλλη μια καλοκαιρινή ημέρα στην Αττική με ήλιο και λίγες μόνο νεφώσεις κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα παραμείνουν ήπιοι. Καιρός να δώσουμε στο καλοκαίρι μας το πλάσ που του αξίζει με την κορυφαία ενεργειακή απόδοση Α3 Plus των κλιματιστικών Toshiba.
5: Plus, plus, plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή Toshiba. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
6: Plus, plus, plus.
7: Κλιματιστικά Toshiba. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Toshiba. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Δρόμος 89,8. Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Δρόμος 89,8, 9 και 11 και απίστευτη είδηση πριν πάμε στο παιχνίδι που μας πάρει τρεφτά της Καταρίνας. Μόλις ήρθε, έκρηξη, παιδιά. Σημειώθηκε σε αυτοκίνητο κάγκουρα που δυνάμωσε τη μουσική χωρίς να ανοίξει το παράθυρο. Καταπληκτή. Εντάξει, το μαντράκι είναι πολύ. Πώς θα σκέφτονται. Μπράβο, λοιπόν. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Θέλω να μας ακούτε δυνατά μέσα και να ανοίγετε το παράθυρο για καλό και κακό. Να μας ακούν και οι άλλοι στα άλλα αυτοκίνητα. Ναι. Να ακούνε Δρόμο 89,8.
3: Διαδώστε το!
1: Έτσι,
3: διαδώστε
1: έτσι
3: το.
1: Θα διαδοθεί το πράγμα. Πώς είναι το όνομά σας?
2: Θωμάς.
3: Γεια σου, Θωμά μου.
1: Ο Θωμάς.
3: Και λέω Θωμά... γιατί θα δώσω κάποια χρήματα. Οπότε αισθάνομαι μια εγκύτητα.
1: Εννοείται. 50 ρικάκι θα δώσει το Θωμά. Όπως έδωσε και εχθές.
3: Εχθές έδωσε.
1: Η ερώτηση είναι τι. Πώς κέρδισε, σε ποια ερώτηση απάντησε χθες ο αγροτής ή η ακροάτριά μας, Θωμά? Αυτή είναι η ερώτηση που σου κάνω καταρχάς. Τι ερωτήσαμε χθες?
2: Δεν είναι αυτή η ερώτηση.
1: Γιατί ρε Θωμά, δεν καταλαβαίνω, δεν μας πιστεύεις. Τι ρωτήσαμε χθες στην εκπομπή? Τι?
2: Εχθές εκείνη την ώρα δεν το άκουγα, έκανα κάποια δουλειά. Οπότε
1: πιάσαμε.
3: Σου, Θωμά, ντροπή σου. Τι είναι καλύτερο από το να ακούσεις τον δρόμο και να ακούσεις το ρίσκο από τη ζωούλα μου, Θωμά?
1: Δεν είναι
3: πρόβλημα. Έχεις κάτι πιο ενδιαφέρον να κάνεις?
2: Κάθε μέρα ακούω δρόμο, από το πρωί.
3: Έχεις κάτι πιο ενδιαφέρον να κάνεις?
1: Μιλά λίγο ακόμη για αυτό.
2: Οδηγάω και ακούω δρόμο.
3: Μπράβο, καλά κάνω. Οδηγάς, πού πηγαίνεις αρχικά?
2: Τώρα πάω Περιστέρι, μετά Καλλιθέα, μετά Αργυρούπολη.
1: Είσαι ταξιτζής, ταξιτζής είσαι?
2: Όχι.
3: Τι είσαι?
2: Ιδιωτικός υπάλληλος είμαι. Απλά είναι η δουλειά μου στον δρόμο.
3: Οκ. Okay,
1: okay. Λοιπόν.
3: Μπορείς να σταματήσεις να τρως?
4: Να κάνω μια ερώτηση πριν από την ερώτηση.
3: Τι ζώδιο είναι ο Θωμάς?
4: Προφανώς όχι. Θωμά, μπαίνω στο ζουμί της ιστορίας για να σου κάνω μια εισαγωγή. Θυμάσαι ποιες ήταν οι δύο φίλες που μοιάζανε με τη Μαντόνα της Κατερίνας?
1: Δώσε επιλογές.
3: Αν θυμάται
4: τα ονόματα.
1: Σκέτο.
3: Έτσι, ναι, έτσι.
4: Πού είναι τα ονόματα, δεν
3: θυμάμαι. Τα θυμάσαι? Θυμάσαι καθόλου τα ονόματα, Θωμά?
2: Ήταν αδερφές μου, φαίνεται.
4: Ήταν η Στέλλα
1: και η Μαρία.
2: Εκεί που έμενε. Τώρα το όνομα το έχω στο μυαλό, δεν μου βγαίνει.
1: Η Στέλλα και η Μαρία ή η Σόνια και η Μαρία?
3: Το επίθετο τσαγκαράκι. Μιλάμε για κούκλες και οι
1: δύο. Στέλλα Μαρία, Σόνια Μαρία.
3: Η Μαρία ήταν η συνομήλικη μου. Η Στέλλα ήταν ή ένα ή δύο χρόνια μεγαλύτερη μας. Πω από κάτι κοριτσάρες. Αλήθεια ήταν και είναι δηλαδή.
4: Έχεις Instagram?
1: Λοιπόν, δεν απαντάει από ό,τι βλέπουμε. Αποφεύγει την.
2: Όχι, τελικά ποια είναι η ερώτηση, γιατί δεν υπάρχει ονόματα για την
1: Ελλάδα.
3: Σόνια και Μαρία ή Στέλλα και Μαρία.
1: Αυτό είναι για προπόνηση, μην ανησυχείς. Πες μας, έτσι να σε προπονήσουμε λιγάκι.
2: Στέλλα και Μαρία.
1: Στέλλα και Μαρία. Πολύ σωστά.
3: Στέλλα
1: πάμε
3: και
1: τώρα
3: Μαρία,
1: στην κανονική
3: όντως,
1: ερώτηση.
3: Στέλλα και Μαρία Τσαγκαράκη.
1: Πάμε στην κανονική ερώτηση τώρα. Θέλουμε να μας πεις πώς λεγόταν ο δρόμος που έπαιζε η Κατερίνα με τις φίλες και τους φίλους της όταν ήταν παιδάκι. Τώρα λέγεται Κωνσταντινούπολεος. Τότε.
4: Το ανάποδο. Τότε λέγεται Κωνσταντινούπολεος.
1: Τώρα λέγεται Γεωργίου Χαλκίτη. Χαλκίτη ή Χαλκίδη.
3: Χαλκίδη.
1: Χαλκίδη ή έτσι, Γεωργίου Χαλκίδη ή Ιωάννη Χαλκίδη. Η Γεωργίου Χαλκίδη ή η Ιωάννη Χαλκίδη.
2: Γεωργίου Χαλκίδη.
1: Μάλιστα. Αυτή είναι η τελική απάντηση. Πάμε λοιπόν. Τι να πω. Πάμε να δούμε το ΒΑΡ τι λέει.
3: Τώρα βέβαια δεν λέγεται Κωνσταντινούπολης, λέγεται Ιωάννη Χαλκίδη.
1: Όχι.
3: Είναι Ιωάννη Χαλκίδη.
1: Ιωάννη Χαλκίδη.
4: Ο οποίος ήταν, Κατερίνα, ο Ιωάννης Χαλκίδης.
3: Ήταν ήρωας του αντιδικτατορικού αγώνα.
1: Βεβαίως.
4: Να τα λέμε.
1: Επόμενη φορά, φίλε μας.
3: Εσύ τώρα λυπήθηκα για το Θωμά, τι κρίμα. Αύριο 100 ευρώ, ωστόσο.

0: Δρόμος 89,8, 9 και 20 είναι η ώρα μόλις τώρα.
1: Δεν έχουμε πάει ακόμα και... ένα θερινό σινεμά, ε. Έχεις πάει θερινό σινεμά.
2: Όχι. Παιδιά, εντάξει, θέλω τόσο πολύ να πάμε ένα θερινό.
1: Θες να σε πάρω να πάμε να δούμε ένα γκαμί.
2: Ναι.
0: Ε? Α, βγαίνει τώρα.
1: Βγήκε σήμερα.
0: Σήμερα.
1: Ο ξένος του Καμί σε ταινία.
0: Ναι, ναι. Το έχω διαβάσει. Το έχω διαβάσει αυτό.
1: Εγώ
0: αλλά
1: το
0: Καμί μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ Καμί.
0: Καταπληκτικός.
2: Πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Δημιουργεί μια ατμόσφαιρα ο άτιμος. Κατευθείαν δηλαδή με το που διαβάζεις τις πρώτες γραμμές του ξένου, έχεις φύγει.
0: Ε, βέβαια.
2: Και με είσαι σε άλλη διάσταση.
1: Κάτι Γάλλη.
0: Α, η γαλλική παραγωγή δηλαδή, έτσι. Τι κριτικές έχει.
1: Γαλλοβελγική, καλές κριτικές έχει. Καλές κριτικές έχει.
0: Τρία αστέρια, οι περισσότεροι.
1: Κουτσογιαννόπουλος 4.
0: Μάλιστα, ξένος.
2: Το παίζεις σε κανένα καλό θερινό, θα μου πεις τα θερινά γενικά.
1: Τα θερινά όλα ωραία είναι.
2: Κάποια είναι λίγο πιο καλά.
0: Κάποια έχουν ωραίες τυρόπιτες.
1: Τυρόπιταρα, εντάξει, και τη καλύτερη τυρόπιτα έχει το Θησείο. Όχι, πού έχει
0: ωραία, ωραία. Και η δεξαμενή έχει ωραία.
1: Δεξαμενή έχει ωραία. Ναι.
0: Ωραία, το Θησείο έχει ωραία.
2: Μα παίρνει τυρόπιτα.
1: Ναι, ναι, ναι. Στο Θησείο δεν μπορεί να πάρει τυρόπιτα.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μπορεί, δεν μπορεί. Με το που μπαίνει μέσα, σου έρχεται η μυρωδιά τη τυρόπιτα και παίρνει τυρόπιτα. Δεν γίνεται να πάρει τυρόπιτα.
0: Λοιπόν, παίζει ο Πιέρ Λοτάν, Μπενζαμέν Βουαζέν, Δενί Γαβάν, Ρεμπεκά Μαρτέ.
1: Με λίγα λόγια, κάτι Γάλλη.
0: Κατάλαβε. Φρανσουά Οζόν.
2: Οζόν. Αφού είναι του Οζόν. Όχι.
0: Τρία αστέρια. Τρία, τέσσερα, τέσσερα, τρία, τέσσερα.
2: Αυτά τα είπες με μια καταπληκτική γαλλική προφορά. Το εννοώ. Δεν κάνω πλάκα. Το Merci beaucoup δεν το είπες σωστά.
0: Merci beaucoup.
2: Αλλά.
0: Merci beaucoup.
2: Το κάνεις λίγο πιο εξειδικευμένο. Αλλά θέλω να μας πεις και τον φιλόσοφο.
0: Ο Μπεμπλόν. Ο Μπεμπλόν.
1: Ο Μπεμπλόν.
0: Ο Μπεμπλόν. Λοιπόν, στην αργιερία της δεκαετίας του 1930, η καθημερινότητα ενός αδιάφορου για όσα συμβαίνουν γύρω του Γάλλου αναστατώνεται από τον θάνατο της μητέρας του. Ρε, μην λες τέτοια. Και η μοιραία συνάντησή του με ένα νεαρό Άραβα. Τα βασικά λέω. Και με ένα νεαρό Άραβα. Αυτή είναι. Αυτά μπορούμε να πούμε για την ώρα. Θα τη δούμε αυτή την ταινία. Πρέπει να είναι ασπρόμαυρη.
1: Είναι ασπρόμαυρη.
0: Δεν τα λες αυτά. Εμένα δεν πειράζει.
1: Λέει, εμένα
2: μου αρέσει καμί, πάρα
0: πολύ. Θα μπορούσε να μην είναι.
1: Έγχρωμος καμί.
0: Γιατί.
1: Έγχρωμος καμί.
0: Λίγο χρωματάκι. Βάλε ρε πίλε. Βάλε λίγο χρώμα ρε πίλε. Ασπρόμαυρο.
1: Ρίξε λίγο χρωματάκι.
2: Εμένα μου αρέσουν οι ασπρόμαυρες ταινίες. Τώρα αυτό που έχει βγει η μόδα και βάζουν χρώμα στις παλιές καλές ελληνικές
1: ταινίες. Ναι, δεν
2: μ'
1: αρέσει
2: εμένα
1: αυτό.
2: Καθόλου.
1: Ούτε εμένα.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
2: Αλήθεια το λες. Δηλαδή, εγώ βλέπω το κοριτσάκι της Δεσποινίδος, έτσι.
0: Τρελαίμαι να ξαναβλέπω ταινίες ασπρόμαυρες έγχρωμες. Ο τρόπος που το κάνουν είναι
2: γιατί,
0: πάρα
2: για
0: πολύ
2: να
0: καλλιτεχνικός.
2: Ποιος είναι ποια είναι τα χρώματα της εποχής.
0: Μ' αρέσει η αισθητική.
1: Δεν βλέπεις ποια είναι τα χρώματα της εποχής.
0: Όχι, βάζουν δικά τους χρώματα.
1: Δεν είναι τα ίδια χρώματα.
0: Δεν είναι
2: άρα,
0: τα ίδια.
2: Ας πούμε το φουστάνι που φορούσε το καταπληκτικό δεν ήταν αυτό το χρώμα.
0: Ναι, αλλά το κάνουμε ένα
2: καταπληκτικό. Τότε το συχαίνομαι ακόμα περισσότερο. Όχι, τώρα έχω γίνει έξαλλη. Γιατί πίστευα ότι το φορέματο τουλάχιστον ήταν τα ίδια χρώματα.
1: Κι όμως,
2: ή τα πετσαρία στον τοίχο.
0: Μόλις ηρεμήσεις, κάτσε λίγο
2: παιδιά,
0: να περάσει η επίδραση.
2: Έξαλλη.
0: Αυτό που είπες.
2: Τώρα είναι έξαλλη.
0: Άκου να σου πω. Είναι, θεωρούνται αισθητικά άψογα αυτά τα αποτελέσματα και καλλιτεχνικά. Ο τρόπος που τα κάνουν πραγματικά είναι καταπληκτικός. Είναι έργα τέχνης.
2: Ξέρεις κάτι.
0: Για να ξέρεις.
2: Θέλω την ασπρόμαυρη.
0: Ναι.
1: Και κάτσε, εγώ ήταν εκεί σε αυτά, γιατί είσαι κάθετος.
0: Εγώ δεν είπα ότι οι ασπρόμαυρες κόπιες δεν είναι υπέροχες και αριστουργήματα. Όμως και αυτό που κάνουν σε χρώμα επίσης είναι κάτι καταπληκτικό.
1: Εντάξει,
0: με τρομερή δουλειά και θεωρούνται έργα τέχνης επίσης.
1: Γίνεται στο εξωτερικό,
0: να δεις Καζαμπλάγκα, ξέρω εγώ, να τη δεις έγχρωμη. Τη βλέπεις με έναν άλλο τρόπο. Δεν είναι κακό.
2: Έτσι
0: δεν
2: και εδώ
0: το ένα.
2: Καζαμπλάνκα
0: έχουν κάνει. Δεν έχουν κάνει. Αλλά λέω, δίνω ιδέες.
2: Δηλαδή, δίνεις και ιδέα να κάνουν και την Καζαμπλάνκα.
0: Και ελληνική είδαμε. Το ζητείτε ψεύτικα, ποια είδαμε.
1: Έχουν κάνει πολλές, έχουν κάνει με τον Κωνσταντίνο και την Κοντού. Πώς το λέγανε, το παίρνω το καπελάκι μου και φεύγω.
0: Μ' άρεσε, το είδα, μ' άρεσε.
2: Η δε γίνει να φοβείται
1: τον άνδρα έχει γίνει. Το κοριδάκι της Δεσποινίδος
2: έχει γίνει.
0: Δεν σ' άρεσαν. Εγώ τα είδα.
2: Όχι,
0: κάποια από αυτά
2: δεν και... μου αρέσουν.
1: Ο Μπακαλόγατος έχει γίνει.
0: Σε ασπρόμαυρο αυτά θα βαριέσαι να τα ξαναδείς. Μετά με μία, δύο, τρεις φτάνει.
2: Καθόλου δεν βαριέμαι.
0: Έχεις μια ευκαιρία. Τα φρεσκάρεις, τα φρεσκάρεις.
2: Νομίζω και το Θα σε κάνω Βασίλισσα που είναι ταινιάρα.
0: Α, με
1: το Βέγκο.
2: Βέγκος Κωνσταντάρας είναι που ο Βέγκος είναι έτσι.
1: Που πέφτει το σπίτι. Αυτό είναι τσιγκούνης ο Βέγκος.
0: Αυτό είναι ταινία του Τζον Χιούστον Χαμφρι Μπόγκαρντ. Θα σε κάνω Βασίλισσα. Όχι. Όχι, λες.
2: Πού είναι η αγάπη.
0: Για να δούμε το κουλάρουμε.
2: Θα σε κάνω. Λοιπόν, μπορούμε να το βρούμε, να ακούσουμε λίγο τη Λωρίνα τραγουδάει το τατού.
0: Όχι, μιλήστε για να το βρω. Θα σε κάνω Βασίλισσα.
2: Θα σε κάνω Βασίλισσα.
0: Θα σε κάνω Βασίλισσα. Βάζω Μπόγκαρτ, έτσι.
2: Μπόγκαρτ. Βάλε Βέγκο αρχικά.
0: Βάζω Μπόγκαρτ εγώ.
1: Η σκηνή Βέγκο. Που ο Τσάκωνας λέει σιγά το χάφρα η Μπόγκαρτ, το έχετε δει. Όχι. Στο κλασική περίπτωση Βλάβης. Καλά, εντάξει, φανταστικό.
0: Είναι Θανάσης Βέγκος, όντως.
2: Ναι, ναι, το ξέρω.
0: Αλλά λέγεται, κάτσε να το πω.
1: Καλά, εμένα θα μου κάνει καμία εντύπωση να έχει διασκευάσει ο Μπόγκαρτ Βέγκο.
0: Τέλειο.
1: 100%. Κατάλαβα.
2: Είναι κατά από την ταινία αυτή, παρεπιπτόντως.
0: Θα το βρω.
1: Τώρα εσύ μοιάζει τον Μπόγκαρτ ή για τον Βέγκο.
2: Για τον Βέγκο.
1: Για τον Βέγκο είναι φανταστικό. Εκεί με τα κουτιά μου τον περιμένει και του λέει, κάτσε ρε Βάση, πόσα θέλει. Τι, 20 δραχμές, τόσο το 8ωρο, τόσο το μήνα, τόσα δεν παίρνει ένα καθηγητή του Πανεπιστημίου.
2: Πρέπει να ταυτίζεσαι.
1: Δεν υπάρχει, πεθαίνω.
2: Πρέπει να ταυτίζεσαι με αυτό. Πεθαίνω
1: με αυτό. Φανταστικό, φανταστικό.
0: Ο Βέγκο είναι.
1: Εντάξει, Βέγκο είναι συγκλονιστικό γενικά.
2: Πάρα πολύ τσιγκούνη.
0: Ε, τι λες ρε.
2: Ο Βέγκο στην
1: ταινία.
0: Α, στην ταινία, στην ταινία.
2: Δεν υπάρχει πιο
0: τρόμαξε έτσι πως το πες.
1: Δεν μου είπες τελικά έχει παίξει ο Μπόγκαρτ, θα σε κάνω Βασίλισσα.
0: Δεν το βρίσκω ακόμα.
1: Έλα, φίλε.
2: Γιατί μπορεί και να
1: μην το έχει παίξει.
0: Κάπως έτσι λέει. Θα σου πω. Μην γελάτε. Μην γελάτε γιατί μέχρι τώρα.
2: Έπρεπε να το βάλουμε στοίχημα.
1: Ναι, φίλε, δεν
2: ξέρω. Έπρεπε να το βάλουμε στοίχημα αυτό, ρε φίλε.
1: Τον βλέπω το που είναι σίγουρος και δεν το βάζω.
2: Αυτό έπρεπε να το έχουμε βάλει στοίχημα.
0: Αυτό είναι η επιτυχία.
2: Άντε, γεια.
0: Στοίχημα δεν μπορείτε να μου πάρετε ακόμα.

0: Λοιπόν, ο δρόμος έχω 9,8 και να διευκρινίσω λιγάκι αυτό που λέγαμε πριν. Είχα πει ότι θα σε κάνω Βασίλισσα. Μου θύμισε την ταινία του Τζον Χιούστον με τον Χάφρεϊ Μπόγκαρτ. Η αλήθεια είναι ότι ήταν δοκάρι και έξω. Καλά, δεν το έβαλα στοίχημα βέβαια. Απ' την άλλη, δεν ήμουν σίγουρος. Όχι, δεν θα βάζω στοίχηματα όταν είμαι σίγουρος. Έχει αποδειχθεί αυτό. Λοιπόν, ήταν η Βασίλισσα της Αφρικής.
1: Α, η Βασίλισσα Αφρικής. Θυμόμαι το.
2: Όχι, αυτό δεν είναι δοκάρι και έξω.
0: Η Βασίλισσα δεν υπήρχε.
2: Αυτό είναι τσαρούχι. Όχι.
0: Το Βασίλισσα δεν υπήρχε.
2: Εντάξει.
0: Σας δεν σα θύμισε τίποτα όμως. Είναι η μοναδική ταινία.
1: Εγώ την έχω δει την ταινία αυτή, αφού το έχουμε ξανασχολιάσει.
2: Δεν μοιάζει και πολύ ο τίτλος.
0: Δεν μοιάζει με το Βασίλισσα. Θα
2: σε κάνω Βασίλισσα με τη Βασίλισσα της Αφρικής.
0: Θα μπορούσα να πείτε. Είναι η Βασίλισσα της Αφρικής.
2: Και ο Βασιλιάς των Λιονταριών μοιάζει.
1: Υπάρχει η Βασίλισσα του Σαβά.
0: Η Βασίλισσα της Αφρικής τι υπόθεση έχει, για να δω, τη θυμάσαι.
1: Είναι εσύ και είναι και πια με το Χάβρι Μπόγκαρτ, ποια κουκλάρα παίζει.
2: Η Κάθρι Χέμπορν.
1: Η Κάθρι Χέμπορν.
2: Όχι.
1: Είναι.
2: Όχι.
0: Ναι, ναι, είπα. Α, ναι, είπα, ρε.
1: Λέγε, ρε, παιδάκι.
0: Ναι, είπα, ναι, μπράβο.
1: Πού είναι στην Αφρική και εκεί αναπτύσσεται ο έρος.
0: Και ποιο είναι το χαρακτηριστικό αυτής της ταινίας. Αν την έχεις δει, το θυμάσαι σίγουρα. Ένα χαρακτηριστικό έχει. Το ποτάμι. Η απόδραση του ποτάμι που μπαίνουν μέσα στο πλοίο και γίνεται η περιπέτεια πάνω στο ποτάμι. Αυτό είναι η ταινία, το βασικό κομμάτι της ταινίας.
2: Όλη η ταινία είναι το ποτάμι.
0: Η Βασίλισσα της Αφρικής που είναι σε ένα ποτάμι που μπαίνουν μέσα.
2: Και η σκηνή αυτή στο ποτάμι.
0: Και είναι το μοναδικό Όσκαρ που έχει πάρει Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου ο Χάφρι Μπόγκαρτ. Λοιπόν, πάμε τώρα στον προβληματισμό.
1: Ο προβληματισμός έρχεται από την Αντιγόνη και είναι πολύ προβληματισμένος. Και θέλω, αν σας έχει συμβεί κάτι αντίστοιχο, να στείλετε ένα μήνυμα στο 6987-898-898. Το είπα αρκετά σοβαρά έτσι ώστε να προκαλέσω έτσι. Τι βλέπουμε.
0: Όχι τίποτα. Ναι, ναι.
1: Πήγα πρώτη φορά στο σπίτι του και αυτό που είδα και με αυτό που είδα ήθελα να φύγω τρέχοντας, γιατί ο χώρος ήταν βρώμικος, ακατάστατος, σε σημείο που είδα και μία κατσαρίδα κοντά στο κρεβάτι. Θεωρείτε ότι μπορεί να είναι τυχαίο περιστατικό ή να αρχίζω να την κάνω σιγά σιγά? Αντιγόνη.
0: Πριν από λίγο καιρό θυμάμαι ένα πολύ παρόμοιο προβληματισμό. Θυμάστε που μας είχε στείλει άλλη μια φίλη μας για το τι είχε πάει στο σπίτι του φίλου της και ήταν βρώμικος ο χώρος. Αλλά δεν είχε κατσαρίδα και εδώ έχει και κατσαρίδα.
1: Ναι. Εδώ
0: άρα
1: λοιπόν,
0: μπαίνει,
1: έχουμε
0: λοιπόν,
1: πάει σε ένα άλλο κατσαρίδα. Επίπεδο.
0: Έχει κατσαρίδα.
2: Νομίζω πάμε σε άλλο ότι επίπεδο. Η Αντιγόνη όλο το ζουμί κρύβεται στο «Έρος ανήκατε μάχαν, έρος ως εν κτήμας υπίπτης, ως εν μαλακές».
1: Παριές νεάνιδος ελοχεύεις.
2: Ας μείνουμε στο μαλακές όμως, ότι μπορεί να το συγχωρέσεις και... Ένα τέτοιο παράπτωμα, αν πραγματικά
1: για
2: υπάρχει.
1: Για κατσαρίδα.
0: Κατσαρίδα, τι σχέση όμως. Τι φταίει αυτό για την κατσαρίδα.
2: Μαλακές τώρα να έχεις κατσαρίδα.
1: Τώρα, αν ο χώρος σου είναι βρώμικος, έχεις περισσότερες πιθανότητες.
0: Η κατσαρίδα δεν μασάει από... Όχι.
1: Δεν έχεις περισσότερες πιθανότητες να φτιάξεις πολύ... κατσαρίδα
0: καθόλου,
1: στο σπίτι.
0: Καθόλου. Μπορεί το σπίτι να είναι πολύ καθαρό και να σκάσει κατσαρίδα βέβαια. Δεν έχει καμία σημασία.
2: Αν έχουν κάνει απεντόμωση στην πολυκατοικία.
0: Δεν
2: μας ανοίγουν οι κατσαρίδες.
0: Δεν καταλαβαίνω από πυρηνικά από πεντόμως θα καταλάβουν.
1: Ισχύει τώρα αυτό.
0: Τίποτα δεν μας ανέ. Το ξέρετε ότι στην Ινδία υπάρχει κόμμα κατσαρίδων. Το κόμμα του λαού των κατσαρίδων. Είναι ένα σατυρικό πολιτικό κίνημα που σαρώνει στην Ινδία. Ξεκίνησε από τα social media και τώρα είναι υποψήφιο να κατέβει και στις εκλογές. Αυτό ήθελα να σας πω. Λοιπόν.
2: Έχουμε ψηφίσει και χειρότερους.
0: Κατσαρίδες, λοιπόν.
1: Για δώσε μου αυτό που μου χρωστάς, που θέλω να πω.
0: Τι.
2: Βέβαια θα στο δώσω αυτό που σου χρωστάω, αφού σου πω φυσικά πως με τη Seajets φεύγεις μετά το γραφείο και φτάνεις στο νησί τόσο γρήγορα, τόσο οικονομικά. Σαλπάρεις καθημερινά 2 και 20 από τη Ραφίνα και σε μία ώρα που είσαι. Στην Άνδρο. Σε 2 ώρες που είσαι.
1: Πού?
2: Στην Τίνο, στην Μύκονο, στην Πάρο. Πάρα πολύ γρήγορα, παιδιά, άνετα, ωραία. Εννοείται ότι φυσικά μπορείς να πάρεις μαζί και το αυτοκίνητό σου. Και αν θέλεις έξτρα άνεση, αν θέλεις την απόλυτη άνεση, μπορείς να απολαύεις τα ολοκένουργια καθίσματα. 74 καθίσματα πλήρους ανάκλησης, σαν κρεβάτια όπου σε περιμένουν. Και ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου.
1: Αν θέλετε να μάθετε τι σημαίνει πιστοποιημένο βιολογικό κοτόπουλο, να μπείτε στα social media της BioGreco, να δείτε τα βιντεάκια για τα αγροκτήματα και τις εγκαταστάσεις που έχουν στη Λακωνία, όπου εκεί μεγαλώνουν με αργούς ρυθμούς ελεύθερη βοσκή, μέσα σε επισκέψιμους βιολογικούς ελαιώνες της Λακωνίας, ασφαλή υγιεινά και πεντανόστιμα βιολογικά κοτόπουλα. Μπορείτε να τα βρείτε σε σούπερ μάρκετ, καταστήματα βιολογικών προϊόντων και κρεοπολία.
0: Εγώ θα σας δώσω το τηλέφωνο μας για να παίξουμε σε λίγο letter game. 211 18 91 8 98.

0: Τα κολλασμένα.
1: Δρόμος 89,8, η ώρα είναι 9:39.
2: Σταμάτα να τρως ρε φίλε.
1: Γελάει ρε. Πότε τρώω ρε. Βλέπεις να τρώω.
0: Καλά, έφαγε τίποτα ο άνθρωπος.
1: Μια χαρά.
0: Δεν μπορεί να βάλει μια μπουκιά στο στόμα του, δηλαδή είναι δυνατόν. Στην Ομόνια Χρήστος συνελήφθη περιπτεράς.
2: Μας ακούει και βούλας, αγαπώ.
0: Συνελήφθη περιπτεράς ο οποίος πουλούσε ναρκωτικά. Και έχουν μαζευτεί εκεί τώρα άνθρωποι και λένε: μα είναι δυνατόν. Εμείς δεν έχουμε πάρει χαμπάρι ότι είναι περιπτεράς τόσο καιρό. Όχι, όντως συνελήφθη.
1: Όντως.
0: Ναι.
2: Όντως περιπτεράς.
0: Όντως περιπτεράς, εντάξει, κάναβι. Όχι, δεν πουλούσε και τίποτα. Αλλά είχε και ένα μπάγκο τέλος πάντων από αυτά.
1: Λοιπόν, παιδιά, είμαι πανέτοιμος να σας ακούσω για ό,τι έχετε να πείτε.
2: Εγώ θέλω να ξεκινήσω και να σας πω ότι τα οίκος φροντίζουν το σπίτι όπως εσύ, Χρήστο.
1: Ναι.
2: Την οικογένειά σου.
1: Έτσι.
2: Από ρυπαντικά ρούχων με φυσικά αρώματα μανόλιας, λεβάντας, πασχαλιάς και υγρά πιάτων με υπέροχο άρωμα αμυγδάλου και αχλαδιού. Φυτικής προέλευσης, απαλότητα που αισθάνεσαι, καθαριότητα που εμπιστεύεσαι. Οίκος, δηλαδή με λίγα λόγια, φροντίδα με φυσικό τρόπο.
0: Ένα ανθρωποειδές ρομπότ.
2: Ναι.
0: Ανέβηκε στο Τσιμποράσο.
2: Τι είναι το Τσιμποράσο?
0: Το Τσιμποράσο είναι ηφαίστειο. Mm. Και έφτασε το ανθρωποειδές, πρόσεξε, μόνο του. Mm-hmm. Όχι κάποιος να το πάρει. Ανέβηκε μόνο του στο ηφαίστειο Τσιμποράσο που βρίσκεται στον
1: Ειρηνικό
2: ωκεανό.
0: Ισημερινό.
1: Ισημερινό.
0: Και 6.190 μέτρα. Είναι αυτό που σας λέω τώρα. Που, εντάξει, είπε ο Κορδόνης τώρα μια βλάχη. Αυτό είναι κάτι. Είναι ένα ορόσημο για την ιστορία της ρομποτικής. Διότι το Πέμπα. Τι είναι το Πέμπα?
2: Ποιος να ξέρει τώρα.
0: Το ρομπό. Το ρομπά σαν Πέμπα.
2: Α, Πέμπα.
0: Κινήθηκε αυτόνομα σε απαιτητικά τμήματα του βουνού των Άνδεων. Ο επόμενος στόχος του Πέμπα ποιος είναι?
2: Ποιος είναι?
0: Το Everest.
2: Το Everest θα το καταφέρει το Πέμπα?
0: Είναι ο στόχος του.
2: Ναι, ξεκίνησε εσύ, από το τι πιστεύεις ρε παιδάκι?
0: Πιστεύω θα το καταφέρει. 16 ώρες του πήρε για να ανέβει.
1: Τώρα που είπες για αυτό το ηφαίστειο, χτες έμαθα, παιδιά,
0: Τσιμποράσο.
1: Για το Τσιμποράσο, χτες έμαθα ότι ο Μπερλουσκόνη.
2: Ναι. Έχει αγοράσει ένα ηφαίστειο?
1: Όχι. Α. Ακόμα πιο τρελό.
2: Τι?
1: Έχει φτιάξει ένα τεχνητό ηφαίστειο. Είχε φτιάξει στο σπίτι του στην Ιταλία.
2: Στην αυλή του.
1: Δεν είναι αυλή, είναι ένα σαν νησί, είναι ένα λόφο ολόκληρο σε νησί. Έχει φτιάξει μια.
2: Τι του βάλε μέσα, κάρβουνα.
1: Μια καταπληκτική έπαυλη και πουλάει αυτό όλο το χώρο τώρα. Η απογονή του, έτσι, η οικογένειά του, το ίδρυμα που έχει αυτό το.
0: Το Μπερλουσκόνιο.
1: Το Μπερλουσκόνιο, ναι. Το πουλάει 500 εκατομμύρια.
2: Τι το, και, ας πούμε,
1: 500 εκατομμύρια.
2: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Και έχει μέσα και τεχνητό ηφαίστειο.
0: Υπάρχει κίνδυνος να σκάσει αυτό?
1: Όχι, είναι ελεγχόμενο.
2: Τι το κάνεις, κάνεις μπάρμπεκιου από πάνω δηλαδή?
1: Αχ, τώρα, μπάρμπεκιου. Είναι κανονικά, βλέπεις λάβα μέσα, σου λέω. Και μπορείς να το. Να κάνεις
2: ένα βγει λάβα. Γιατί να μην κάνεις και. Μπορείς να κάνεις ένα λουκάρικο από πάνω.
1: Μπορείς να κάνεις πομπία.
2: Θέλω να σου πω, ρε παιδάκι μου, είναι μεγάλο ή μικρό? Το φτάνεις για να ψήξεις? Για να ψήσεις.
1: Είναι, ξέρω εγώ, 400 μέτρα.
2: Α, είναι πολύ μεγάλο.
0: Κάτσε ρε φίλε,
2: πολύ 400 ψηλό.
1: 400 μέτρα.
0: Πολύ μεγάλο.
2: Εκεί για να δεν γίνεται μπάρμπεκιου.
1: Δεν είναι ηφαίστειο, σου λέω.
0: Πόσο είναι 400 μέτρα? Θα έχει μέσα στο όσο και να είναι, 400 μέτρα.
1: 400 μέτρα έχει λόφο ούτως ή άλλως. Δεν τον έφτιαξε το λόφο. Ο λόφος υπήρχε. Το ηφαίστειο κάναν. Δηλαδή το σκάψαν.
2: Ναι.
1: Και το
2: βάλαν μέσα λάβα.
1: Δεν ξέρω ακριβώς πώς το κάναν. Google, να δεις.
0: Εντυπωσιακό. Εντυπωσιακό.
2: Μπορείς να κάνεις αντίθεση.
1: Λοιπόν, σε λίγο θα παίξουμε Letter Game, παιδιά. 2-11-18-91-8-9-8.
2: Βεβαίως.
1: Ετοιμαστείτε. Δεν χρειάζεται να ξέρετε περισσότερα. Αυτό σας λέω. Πάρτε μας τηλέφωνο. Έχουμε δωράρα.
2: Μήπως ο Γιάννης ήθελε να πει κάτι για την ωραία τη μέρα, λέω. Σκέφτομαι εγώ τώρα.
1: Η μέρα είναι πολύ ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία μέρα. Ιδανική μέρα για να σταματήσετε να ανησυχείτε για το ίντερνετ, για την οπτική ίνα, για τα σκαψίματα, για τους εργάτες, για την τύχη σας την άτιμη που δεν σας φέρει το ίντερνετ μέχρι το σπίτι. Nova 5G Home Internet, υπερυψηλές ταχύτητες Internet έως 300 Mbps χωρίς τη χρήση οπτικής ίνας. Το ξαναλέω γιατί είναι σημαντικό.
2: Πάρα πολύ.
0: Χωρίς τη χρήση οπτικής ίνας. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Και μάθετε ότι μόλις παίξουμε το Letter Game, θα πάρετε μία VIP πρόσκληση για τη Λίλα. Αύριο είναι η Λίλα, 8 η ώρα στην Τεχνόπολη και η πρόσκληση θα είναι VIP. 2-11-18-91-8-9-8.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Πάμε Γιάννη.
0: Κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
2: Δεν λέει έτσι το κείμενο Γιάννη. Πάμε ξανά.
0: Βιολογικά κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
2: Πες το ολόκληρο Γιάννη.
3: Έλα ρε Κώστα, στο κάτω κάτω όλα ίδια δεν είναι?
2: Όχι ρε Γιάννη, πώς να το κάνουμε? Δεν είναι όλα ίδια.
0: Πιστοποιημένα βιολογικά κοτόπουλα Μπιογκρέκο. Ασφαλή, υγιεινά, με μοναδική γεύση. Δεν είναι όλα ίδια. Μπες στο biogreco.gr και μάθε τις διαφορές και τα σημεία πώλησης. Δρόμος 89,8.
4: Παπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
5: Πάμε Cherry Park.
4: Ναι!
5: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
4: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
5: Cherry Park, the place of happiness.
6: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
7: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
8: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
9: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου πονάει. Να καθίσεις πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνητιδά. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαπητική υδροταδενίτιδα από την Novartis Ελλάς με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
13: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyt Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyt Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
15: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
16: Green.
15: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
16: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
17: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρσε στο πλοϊκό τελικό. Να με σεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
16: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
18: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες.
19: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
21: Οκ.
20: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8.
1: και παίζει παντού.

0: ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
3: Δρόμος 89,8 και μια μεγάλη Ελληνίδα ηθοποιός έφυγε σαν σήμερα, πρέπει να το πούμε. Η Σαπφό Νοταρά. Η φοβερή Σαπφό Νοταρά. Αγαπημένη.
4: Πολύ μου άρεσε αυτή η ηθοποιός. Πολύ ιδιαίτερη.
3: Σόδομα και Γόμορα. Έτσι λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα για το Letter Game. Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα.
4: Καλημέρα. Το όνομα σας ποιο είναι?
5: Αθηνά.
4: Γεια σου, Αθηνά.
3: Αθηνά.
5: Άλλο ωραίο αυτό.
4: Ναι, σωστά. Ναι.
5: Όλες οι ατάκες, οι ελληνικές ταινίες δεν ξαναβγαίνουν.
4: Από ποια ταινία είναι αυτό το Αθηνά?
5: Από Δεσποινή Διευθυντή.
4: Μπράβο.
3: Συγχαρητήρια.
4: Ποιος ήταν ο σκηνοθέτης του Δεσποινής Διευθυντής?
5: Σκηνοθέτης.
4: Ναι.
5: Δεν το θυμάμαι τώρα.
3: Για πες.
4: Είναι ο Ντίνος Δημόπουλος. Πιανού
3: πατέρας είναι. Φώτα ποιος έκανε.
4: Ο Φούξ.
3: Φούξ.
4: Να σου πω.
6: Φόξ είναι σκύλος.
4: Πιανού μπαμπάς ήταν ο Ντίνος Δημόπουλος.
3: Ωραία ερώτηση.
6: Του Χρήστου Δημόπουλου.
4: Ακριβώς. Ποιος είναι ο Χρήστος Δημόπουλος?
3: Ο ποδοσφαιριστής.
6: Ξεκάρφος και την κουλάκια. Και έτσι το σηκώ.
4: Όχι.
3: Όχι.
4: Δεν ήταν ποδοσφαιριστής.
6: Ήταν και ποδοσφαιριστής.
3: Όχι, είναι άλλος.
6: Αλλά φυσικά δεν αναφερόμαστε στο ποδοσφαιριστή. Αναφερόμαστε στον Χρήστο Δημόπουλο, τον.
4: Τον ποιον?
6: Συγγραφέα.
4: Όχι.
6: Υπάρχει συγγραφέας. Αλλά δεν αναφερόμαστε ούτε στο συγγραφέα.
4: Όχι.
6: Αναφερόμαστε στον Χρήστο Δημόπουλο.
4: Πού?
6: Τον συμμαθητή σου.
4: Όχι.
6: Όχι.
3: Πες μας τέλος πάντων, γιατί τελειώνει ο χρόνος.
4: Ο άνθρωπος που έκανε την υπερεκπομπή Ουράνιο Τόξο με τα παιδάκια. Που έκανε τις απίστευτες ατάκες.
3: Συγχαρητήρια, πολύ ωραία.
4: Είναι ο γιος του Δημόπουλου.
3: Από τις αγαπημένες εκπομπές δεν το συζητάμε.
6: Εννοείται.
4: Δεν υπάρχει αυτή η εκπομπή.
3: Αυτά τα πιτσιρίκια που έβγαζε και ο τρόπος που μιλούσε στα παιδιά. Και...
4: καταπληκτικός.
3: Υπέροχο, θα μείνει για πάντα στην.
6: Καρδιά σου.
3: Στην ελληνική ιστορία της.
4: Καταπληκτικός.
3: Πάμε τώρα στο όμικρον. Με όμικρον θα παίξουμε και ξεκινάμε λοιπόν.
4: Με όμικρον, γιατί ρίση Χρήστο?
3: Γιατί έτσι είναι τα πράγματα.
4: Γιατί έτσι.
3: Λοιπόν τώρα. Ζω.
4: Ας πω γιατί έτσι.
5: Ουρακοτάζος.
3: Όνομα.
5: Ουρανία.
3: Πράγμα.
5: Ομπρέλα.
3: Φυτό.
5: Ορχιδέα.
3: Φαγητό.
5: Ομελέτα.
3: Πόλη.
5: Ορεσιάδα.
3: Χώρα.
5: Ουρουγουάι.
3: Επάγγελμα.
5: Ουρολόγος.
3: Ποδοσφαιρική ομάδα πρωταθλήτρια πέρυσι.
5: Ουντινέζε.
6: Πω τι γλέδι του ρίξε. Πώς το γλέδι κέρδισε, μην πεις άλλο. Μην πεις άλλο, έχει κερδίσει.
3: Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
6: Ναι, θα το πω εγώ άμα χρειαστεί.
5: Λίμνες, ποτάμια, Πόλυμπος.
3: Ναι, τέλος, συγχαρητήρια.
4: Καλά.
6: Από τα μεγαλύτερα γλέντια που έχουν γίνει ποτέ.
3: Δεν πάνε καλά.
6: Δεν πειράζει. Γλέντια.
3: Ουντινέζε. Ποιος έπαιζε στην Ουντινέζε
6: τη
3: δεκαετία, τη δεκαετία του 80, ποιος έπαιζε?
6: Ο Ούντινε.
3: Όχι, ο Ζήκο.
4: Ο Νέζε.
3: Μεγάλη κουτάρα. Ουντινέζε.
4: Είσαι καταπληκτική.
6: Μαρία, μπράβο.
3: Συγχαρητήρια.
4: Λοιπόν. Αθηνά τη λένε.
6: Αθηνά.
3: Ό,τι να είναι.
6: Δύο φορές μπράβο.
3: Πρέπει γρήγορα να φύγουμε γιατί δεν είναι κατάσταση.
4: Ήταν υπέροχο αυτό.
3: Τη άρεσε.
6: Τη άρεσε. Τι ήταν?
1: Καταπληκτικό.
2: Και τώρα τα δικά σας πέντε καλύτερα. Νούμερο

0: 89,8.
1: Ζώνη ασφαλείας. Με τον Άρη και τον Αντώνη στη Βαχτάρη.
2: Φανταστείτε έναν οδηγό που για κάποιο λόγο έχει καθυστερήσει και βιάζεται να φτάσει στη δουλειά του. Πατάει λίγο παραπάνω τον γκάζι. Ένα παιδί όμως πετιέται ξαφνικά μπροστά του κυνηγώντας μια μπάλα.
3: Με ταχύτητα 30 χιλιόμετρα την ώρα, όριο που πρόσφατα θέσπισε ο ανανεωμένος κώδικας οδικής κυκλοφορίας για την κίνηση μέσα στις πόλεις, ένα αυτοκίνητο μπορεί να φρενάρει έγκαιρα.
2: Με 50 ή 60 ή και περισσότερα όμως χιλιόμετρα, η πιθανότητα ατυχήματος πολλαπλασιάζεται. Τα όρια ταχύτητας δεν είναι τυχαία. Έχουν θεσπιστεί για να σώζουν ζωές. Δεν είναι παγίδες για την ίσπραξη προστήμων, αλλά εργαλεία που μας θυμίζουν να σεβόμαστε αυτούς τους κανόνες.
3: Όσο και αν βιαζόμαστε, λίγα δευτερόλεπτα λιγότερα στο δρόμο δεν αξίζουν μια χαμένη ζωή. Ο σεβασμός στην ταχύτητα είναι σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή.
0: Η ζώνη ασφαλείας είναι μια χορηγία του Insurance Market που εδώ και 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή για περισσότερη σιγουριά στο δρόμο.
4: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
5: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
4: Και η νομική προστασία?
5: Προστασία, αλλά νομική.
4: Και η απαλλαγή?
5: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
4: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
5: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
0: Δρόμος 89,8.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
7: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Used.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
10: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
11: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo. Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
12: Άσε εμένα πρώτα.
13: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα από τον Τάκη.
14: Πάρτε του το μικρόφωνο.
15: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, mood missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
16: Δρόμος 89,8, καλώς ήρθατε. 11 Ιουνίου σήμερα είναι Διεθνής ημέρα παιχνιδιού και όλος τυχαίως αρχίζει το Μουντιάλ. Είναι και πρώτη τελευταία ημέρα εξετάσεων για τους υποψήφιους στο Νεπάλ. Καλά αποτελέσματα στα παιδιά. Καλημέρα σε όλους όπου και αν σας πετυχαίνω. Πέμπτη πρωί με έθριο καιρό και ζέστη κιλά ημέρα στην Αττική. Και εμείς παίρνουμε τις ανάσεις μας εδώ, στο δικό μας δρόμο. Συνεχίζουμε τα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο. Στην πορεία έχουμε και προσκλήσεις για συναυλίες. Έρχεται και δωράκι και εισιτήριο για ταξιδάκι, γιατί δεν έχουμε. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι εδώ στους 89,8. Στην παρέα σας, η Ράνια Ντονάκη. Πάμε να ακούσουμε στη σειρά Unstoppable, Γιώργος Σαμπάνη, Δε Μ' Αγαπούσες.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το κρύο.

Μιχάλης Χατζηγιάννης ήρθε με ενέργεια καλοκαιρινή, χωρίς αναπνοή στο δικό μας δρόμο. Μετράμε αντίστροφα σε λίγο με Αναβίση και Νίκο Καρβέλα. Ακούμε δύο ντουέτα στη σειρά, Λίλα και Τόκελ. Ποιος να σου το πει, Χάρης Αλεξίου και Λέξ το φύγε. Πρώτα όμως Χρήστος Μάστορας, τη Μαργαρίτα.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

λένε ας ένα χαρί το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο καν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία, όλοι μας σαν το χορό. Η νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφερα.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Υπάρχουν πράξεις που μοιάζουν μικρές, αλλά μπορούν να αλλάξουν μια ζωή. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότης στις 14 Ιουνίου, το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος, με το μήνυμα «Όσο φυσικό είναι να πίνεις νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνεις αίμα», στηρίζει την εθελοντική αιμοδοσία και μας καλεί να γίνουμε μέρος μιας μεγάλης αλυσίδας ζωής.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Συγγνώμη, ένα άντρα, άμα θέλει να πάρει το πρόνομο τη γυναίκα του, μπορεί.
3: Μπορεί, ναι.
2: Μπορεί.
4: Σε κάποιον.
2: Που θα ήθελε.
4: Θα ήθελε εσύ.
2: Γιατί όχι.
4: Okay.
2: Γιάννη Καραβάτο. Γιατί να μην το πάρω.
4: Αν είσαι σύζυγο δικό μου.
5: Σα παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
2: Γιάννη Φερεντίνο.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτο και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στι 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
6: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
7: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόλιου, μόνο 12,98 το κιλό. Βριζόλες Χοιρινές, μόνο 5,98 και κοντοσούβλι Κοτόπουλο, μόνο 7,98 το κιλό. Τρικάλων τυρί Φέτα Ποπ, μόνο 9,75 το κιλό. Ημίσκληρα Κολλιός παραδοσιακό σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
9: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
10: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabas, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
12: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
13: Online.
12: Ναι.
13: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
12: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
13: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
12: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
14: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Μαύρα ζευγαρά, μαύρα φεγγάρια. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
6: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
7: Okay.
6: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
8: Είναι ο δρόμος και σας έχει δωράκι. Φυσικά καθαρά, φυσικά οίκος, απορριπαντικά ρούχων με άρωμα μανόλιας, λεβάντας και πασχαλιάς και υγρά πιάτων με φίνο άρωμα αμυγδάλου και αχλαδιού. Φυτικής προέλευσης, δυνατά στη βρωμιά, απαλά στη φύση και την οικογένεια. Οίκος, η φυσική δύναμη. Και σήμερα στο δικό μας δρόμο κληρώνουμε δωράκι ένα σετ καθαριστικών οίκος. Μπορεί να γίνει δικό σας, δηλώνοντας συμμετοχή με ένα SMS στο 54301. Στείλτε τώρα δρόμος, αφήστε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη set. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Ωρη συμμετοχή στο δρόμο fm.gr. Εδώ μένουμε στο δικό μας δρόμο. Συνεχίζουμε τα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο. Είμαστε έτοιμοι για νησό, παιδί δίσκο σε λίγο, Καλλιόπη Μητροπούλου και Παν. Ακούμε James Blunt, You're Beautiful. Τώρα περνάμε και ερνάμε. Λογαριασμό, Κατερίνα Λιόλιου.

0: Τάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θεάτρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
1: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Τα ταχύπλοα της Seajet φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
3: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
2: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της Seajet. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές?
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
3: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
2: Φυσικά. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
7: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
8: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Η Λίλα επιστρέφει στην Τεχνόπολη και σε προσκαλεί να μπει στον κόσμο της.
10: Στις 12 Ιουνίου ζήσε τη μεγαλύτερη και πιο εντυπωσιακή συναυλία της μέχρι σήμερα. Ένα live γεμάτο ένταση, συνέστημα, χορό και όλες τις τεράστιες επιτυχίες που αγαπήθηκαν όσο καμία άλλη. Παρασκευή 12 Ιουνίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
9: Μια live εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό.
10: Κλείσε τη θέση σου και μπες στο L World. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Stay Independent Encore. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
11: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
12: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
13: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
14: Ο καιρός σήμερα. Άλλη μια καλοκαιρινή ημέρα στην Αττική με ήλιο και λίγες μόνο νεφώσεις κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα παραμείνουν ήπιοι. Καιρός να δώσουμε στο καλοκαίρι μας το πλάσ που του αξίζει με την κορυφαία ενεργειακή απόδοση Α3 Plus των κλιματιστικών Toshiba.
15: Plus, plus, plus.
16: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
17: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
16: Δηλαδή
17: Toshiba. Plus δροσιά. Plus

0: άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
1: Πλάς, πλάς, πλάς.
0: Κλιματιστικά το ΣΥΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
2: Και τώρα.
3: Και τώρα.
4: So, are you guys ready?
2: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα, στο δρόμο. 89,8.
5: Πέμπτη 11 Ιουνίου, ημέρα αποκάλυψης στα σινεμά. Η νέα ταινία του Steven Spielberg είναι η απόλυτη πρεμιέρα της νέας κινηματογραφικής εβδομάδας που ξεκινά σήμερα. Είναι και ναρκτήρια ημέρα Μουντιάλ σημερινή. Για όσους βλέπουν μόνο μπάλα και ακυρώνουν το ραντεβού, αρχίζουν τα μάτς. Άλλο ένα πρωινό, ξεφεύγουμε εδώ στο δικό μας δρόμο και σου δίνουμε την ευκαιρία να βρεθείς στην αυριανή μεγάλη συναυλία της Λίλα στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Για να είσαι και εσύ εκεί στο πιο hot live του καλοκαιριού και να εξασφαλίσεις τη διπλή σου πρόσκληση, στείλε τώρα SMS στο 54301. Γράφεις δρόμος, αφήνεις κενό το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Λίλα. Η χρέωση ανά SMS είναι 34 λεπτά. Όρη συμμετοχή στο δρόμο σε fm.gr. Στην παρέα σας η Ράνια Ντονάκη, στην πορεία έρχεται και δωράκι, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι. Ξεκινάμε με Ελένη Φουρέιρα, Νίκο Οικονομόπουλο και Ρία Ελληνίδου αμέσως τώρα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Μέλισσες και τάμτα και όλα τελειώσαν, αγαπημένο, και έτσι μελωδικά ατμοσφαιρικά θα συνεχίσουμε με νέα Δέσποινα Βανδύ, Να Μ' Αγαπάς, ακούμε σε λίγο, τώρα Νίνο και Ζόζεφιν, τι κάνεις.

0: Με τη C-Jets φεύγεις μετά το γραφείο και φτάνεις γρήγορα και οικονομικά στο νησί. Σαλπάρεις καθημερινά στις 2 και 20 από τη Ραφίνα για τις Κυκλάδες με το ταχύπλοιο της C-Jets. Με 24 και 50 για Άνδρο σε μόλις μία ώρα και με 33 και 70 για Τίνο σε μόλις δύο ώρα. Μύκονο και πάρω γρήγορα. Φεύγεις άνετα μετά τη δουλειά ή χαλαρά από το σπίτι σου και ξεκινάς το καλοκαίρι σου πιο γρήγορα από ποτέ, ενώ φυσικά μπορείς να πάρεις μαζί και το αυτοκίνητό σου. Απόλαυσε τα ολοκένουργια καθίσματα και αν θες απόλυτη άνεση, 74 καθίσματα πλήρους ανάκλησης, σαν κρεβάτια σε περιμένουν. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάνε κράτηση τώρα στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα. Cjets κερδίζεις καλοκαίρι και σήμερα κερδίζεις ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η Cjets. Αρκεί να μπει στην κλήρωση με ένα SMS στο 54301. Δηλώνετε συμμετοχή στην κλήρωση λοιπόν, στέλνοντας δρόμους, αφήνοντας κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη εισιτήριο. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε στην παρέα μας η Nova. Φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες ως 300 Mbps για περιόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική. Να μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Εγώ πέρυσι για την Πάρο πλήρωσα 550 ευρώ για να πάω στην Πάρο. Εγώ, τα δύο μου παιδιά και το αυτοκίνητό μου.
3: Πάει καμπίνα υπερλούξ. Βασιλική καμπίνα.
2: Τι βασιλική καμπίνα, ρε. Τι λέτε, ρε.
3: Καταπληκτική καμπίνα. Καταπληκτική καμπίνα.
4: Είμαι η Κατερίνα Καραβάτου. Ναι, μα ακούτε. Θα ήθελα μια καταπληκτική καμπίνα. 550 ευρώ, κύριε Καραβάτου. Καταπληκτικά.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο. Με την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέργεια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
8: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
8: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
12: Νιάου.
11: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
12: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
11: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
12: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
13: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
14: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
13: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
14: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
15: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολίτες λιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
16: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
17: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
16: Huh?
17: Παίζει παγκόσμιο.
16: What?
18: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
20: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
0: Ο δρόμος είναι πάντα ανοιχτός με τη μουσική στο τέρμα και μας ταξιδεύει με όλα τα αγαπημένα και σε συνεργασία με τη Sony Music σου δίνει την ευκαιρία να πάρεις μέρος στο απόλυτο Michael Jackson giveaway. 5 συλλεκτικά βινίλια του Michael Jackson σε περιμένουν. Περιμένουν 5 μεγάλοι νικητές σε έναν μοναδικό διαγωνισμό που δεν πρέπει να χάσεις. Μπες τώρα στο Instagram του δρόμου, βρες το σημερινό post και πάρε μέρος με το hashtag της ημέρας. Κάθε 24 ώρες ένας τυχερός κερδίσει και η επόμενη ευκαιρία ξεκινά αμέσως. Τώρα ετοιμαζόμαστε να ταξιδέψουμε στο Αιγαίο και ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Το Αιγαίο της Άννας Βύση ανοίγει διαγωνισμό. Στείλε SMS στο 54301 δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Βύση για να μπει στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΑΚΑ.

0: αγάπη σημάδι. Θέλεις να κερδίζεις δωρεοπιταγές και αμέτρητες προσφορές σε Top Brands ξανά και ξανά? Τώρα μπορείς, γιατί με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deal σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands, με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες στην εφαρμογή παντού και διάλεξε τον deal που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Ο Δρόμος 89,8 σου χαρίζει μια μοναδική εμπειρία.
3: Θέλεις να βρεθείς στα γυρίσματα του νέου βίντεο κλιπ του Γιώργου Σαμπάνη για το τραγούδι «Τι θέλω εγώ με σένα»?
2: Να δεις από κοντά πώς δημιουργείται ένα μουσικό βίντεο.
3: Να γνωρίσεις τον Γιώργο Σαμπάνη.
2: Και να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία που θα θυμάσαι για πάντα. Ο Δρόμος 89,8 δίνει σε 10 τυχερούς ακροατές τη δυνατότητα να βρεθούν εκεί που η μουσική συναντά την εικόνα και να γίνουν μέρος αυτής της μοναδικής στιγμής.
3: Θέλεις να είσαι εκεί?
2: Στείλε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Σαμπάνης. Μόνο 10 ακροατές.
3: Μια μοναδική εμπειρία.
2: Όροι και προϋποθέσεις στο dromosfm.gr. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο. 89,8.
4: Ζώνη ασφαλείας. Με τον Άρη και τον Αντώνη στη Βαχτάρη.
5: Οδηγώντας κάποιος, ακούει το τηλέφωνο να χτυπάει ή τον ήχο ενός εισερχομένου μηνύματος. Μόνο ένα δευτερόλεπτο να δω ποιος είναι, σκέφτεται. Αλλά σε αυτό το δευτερόλεπτο το αυτοκίνητο έχει ήδη διανύσει δεκάδες μέτρα στα τυφλά.
6: Μπροστά του το φανάρι γίνεται κόκκινο. Ένας πεζός ξεκινά να περάσει. Ένα μηχανάκι χώνεται από το πλάι. Έχει ήδη χάσει το 80% του χρόνου αντίδρασης. Αποτέλεσμα γνωστό. Η χρήση κινητού στην οδήγηση μοιάζει αθώα. Αλλά είναι σαν να οδηγούμε με κλειστά μάτια.
5: Τα στατιστικά δείχνουν ότι αυξάνει τον κίνδυνο ατυχήματος όσο και η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ.
6: Ένα τηλεφώνημα ή ένα μήνυμα μπορεί να περιμένει. Μια ζωή όμως όχι. Η επιλογή είναι δική μας και η ασφάλεια πρέπει πάντα να προηγείται.
7: Η ζώνη ασφαλείας είναι μια χορηγία του Insurance Market που εδώ και 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή για περισσότερη σιγουριά στο δρόμο.
8: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
9: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
8: Και η νομική προστασία?
9: Προστασία, αλλά νομική.
8: Και η απαλλαγή?
9: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
8: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market?
9: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
0: Δρόμος 89,8.
10: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνει.
0: 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή. Δρόμος 89.

0: Μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
1: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Η Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
2: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
3: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
4: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
5: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο. Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σίτηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
6: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
7: Το τάγκο?
6: Θα σας ειδοποιήσουμε.
8: Περίμενε.
9: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
10: Φτιάξε βαλίτσες.
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Ο Δρόμος 89,8 σε συνεργασία με το Versus

0: Τεχνόφωνη ξενάγηση στη Ρώμη και ολοήμερη εκδρομή στη Φλωρεντία. Ιστορία, τέχνη και ομορφιά όλα σε 5 αξέχαστες μέρες.
1: Εμπειρος Έλληνας αρχηγός, συνοδός σε κάθε σας βήμα, δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός στα ελληνικά και πλήρης ταξιδιωτική ασφάλεια για να ταξιδεύετε χωρίς άγχος.
2: Φανταστείτε, καφές δίπλα στο Κολοσσέο, το ηλιοβασίλεμα πάνω από το Τίβερι και εσείς εκεί με το αγαπημένο σας πρόσωπο.
0: Μην το σκέφτεσαι, μπες τώρα στο διαγωνισμό και ζήσε 5 ημέρες στην αιώνια πόλη.
3: Τηλεδρόμος, ονοματεπώνυμο και τη λέξη ταξίδι στο 54301 και μπες στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη και ο δικός σου ξεκινά από τον δρόμο 89,8.
2: Με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel.
4: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
5: Η Αγία Άννα στην Άξο στις 100 καλύτερες παραλίες του κόσμου, αφού δεν μπορούμε να είμαστε εκεί, ξεφεύγουμε εδώ στο δικό μας δρόμο. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Στην παρέα σας η Ράνια Αντωνάκη, στην πορεία έρχεται και δωράκι, γι' αυτό μείνετε εδώ στους 89,8. Τώρα που θα κλείσει το σχολείο, ο δρόμος στέλνει το παιδί σας στο πιο δροσερό summer camp της Αθήνας. Από τις 16 Ιουνίου ως τις 24 Ιουλίου, ο Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος γίνεται ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για παιδιά από 5 ετών και άνω, με αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και ατελείωτη διασκέδαση. Κάθε Παρασκευή, αύριο δηλαδή, ένας τυχερός κερδίζει ένα πλήρες πακέτο Summer Camp διάρκειας 2 εβδομάδων στον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο. Πώς? Με ένα SMS στο 54301. Στείλτε δρόμος, αφήστε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη καλοκαίρι. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Μόνο η αγάπη υπερβαίνει τον χρόνο και για να αγαπηθείς πρέπει να μάθεις να αφήνεσαι. Είναι ο δρόμος. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Και ακούμε στη σειρά Μιχάλη Χατζηγιάννη, Φωτιά στη νύχτα, Κλαβδία στην Αστερομάτα και Γιώργο Σαμπάνη, Τι θέλω εγώ με σένα.

Δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Ψάχνετε το επόμενο αγαπημένο σας γευστικό στέκι? Η Pizza Fan έφτασε στην Δραπετσόνα με το 107ο κατάστημά της στην Οδό Ιδρυτών Δήμου Δραπετσόνας 4 και Εθνικής Αντιστάσεως, φέρνοντας μαζί έναν ολόκληρο κόσμο από φοβερές γεύσεις που δεν είναι μόνο οι αγαπημένοι μας πίτσες, είναι μπέργκερ, ζυμαρικά, σαλάτες και πολλά ακόμα. Με μια παράδοση 30 ετών στην καινοτομία, την κορυφαία ποιότητα υλικών και τις ασυναγώνιστες τιμές. Και σήμερα η Pizza Fan σας κάνει δώρο 2 πίτσες premium Bianca. Ο νικητής θα προκύψει από κλήρωση. Αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε τώρα SMS στο 54301. Γράφετε δρόμος, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τις λέξεις Pizza Fan. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά, ώρες συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε αυτή την ώρα, παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις και ακούμε στη σειρά. Χαρούλα Αλεξίου και Χρήστο Μάστορα, εσύ με ξέρεις πιο πολύ και απών στην Καντάδα.

0: ξεχασμένα.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Υπάρχουν, ρε παιδί μου, κάποια βιβλία τα οποία τα έχω διαβάσει με τη μία και όχι μόνο μία φορά συνεχόμενη, αλλά παραπάνω από μία φορά συνεχόμενη.
3: Συγγνώμη, όταν λες τελειώνει το βιβλίο και το ξαναπιάνει από την αρχή.
2: Και το ξαναπιάνει από την αρχή.
4: Τόσο.
3: Δεν το κάνει ποτέ.
4: Επειδή δεν το έχει καταλάβει, μάλλον.
2: Ναι, γιατί είμαι βλάξ.
4: Όχι, δεν ήθελα να πω.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: 25 μέρες στην αιώνια πόλη από την 1η έως τις 5 Αυγούστου. Ένα ταξίδι στη Ρώμη σου χαρίζουν ο δρόμος και το Versus Travel. Δηλώνει συμμετοχή με ένα SMS το 54301 για να μπει στην κλήρωση που θα γίνει ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο πρωινό στον δρόμο. Τηλεδρόμος, άσε κενό, το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη ταξίδι. Στην παρέα μας ήταν η Nova που φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps για απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Βρες τον δρόμο σου εδώ, στους 89,8 ακολουθεί ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Στην παρέα σου ήταν η Ράνια Αντωνάκη. Σας αφήνω με το Top 5 για αυτή την εβδομάδα.
1: Και τώρα τα δικά σας 5 καλύτερα.

0: 89,8.
1: Ιούνιος, παιδιά! Επιτέλους καλοκαίρι. Ξέρετε τι συμβαίνει στην πολυκατοικία μας αυτή την εποχή? Γεμίζουν παρέες στα μπαλκόνια, παντού μυρωδιές από αυλές και κουζίνες, και έρχεται εκείνο το ζεστό καλοκαιρινό αεράκι. Κάποιοι είναι ήδη μαυρισμένοι. Το μυστικό βέβαια δεν το έχουν μοιραστεί με κανέναν. Κάποιοι άλλοι δοκιμάζουν μαγιό και κάποιοι άλλοι ξεκινάνε δίαιτα. Αλλά ξέρετε τι μένει ίδιο και το καλοκαίρι? Εμείς. Τα γέλια μας κάθε απόγευμα, οι κουβέντες μας, σαν να καθόμαστε όλοι στο ίδιο μπαλκόνι. Γιατί εδώ, στην πολυκατοικία της Μαρία, το καλοκαίρι. Εμείς. Τα γέλια μας κάθε απόγευμα, οι κουβέντες.

0: Γιώργου Σαμπάνη για το τραγούδι «Τι θέλω εγώ με σένα».
1: Να δεις από κοντά πώς δημιουργείται ένα μουσικό βίντεο.
0: Να γνωρίσεις τον Γιώργο Σαμπάνη.
1: Και να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία που θα θυμάσαι για πάντα. Ο δρόμος 89,8 δίνει σε 10 τυχερούς ακροατές τη δυνατότητα να βρεθούν εκεί που η μουσική συναντά την εικόνα και να γίνουν μέρος αυτής της μοναδικής στιγμής.
0: Θέλεις να είσαι εκεί?
1: Στείλε τώρα SMS το 54301 γράφοντας δρόμος και εννοώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Σαμπάνης. Μόνο 10 ακροατές.
0: Μια μοναδική εμπειρία.
1: Όροι και προϋποθέσεις στο dromosfm.gr. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
2: Και τώρα.
3: Και τώρα.
4: Are you guys ready?
2: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο 89,8.
5: Βρες το δρόμο στο δρόμο 89,8. Καλώς τα τεναυτάκια μου τα ζουμπουρουλούδικα. Σήμερα 5η 11 του τουνού του μηνού. Η εκπομπή εκπέμπει από την Ιρλανδία, χώρα νούμερο 17, στην οποία συνεχίζουμε και δημιουργούμε ρεκόρ περισσότερων μεταδόσεων από το εξωτερικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή και κυρίως ευχαριστώ τους τεχνικούς μας, τον Μάνο τον Μαργαρόνη, ο Άκης ο Τσόκος επίσης, που βοηθούν πάντα για να φτάνει ο ήχος υπέροχα σε εσάς κάθε μέρα από όπου και αν είμαστε. Εδώ βρήκα λίγο τη δροσιά που αναζητούσα στην Ελλάδα τόσες μέρες. Θα σας μεταφέρω σε ποιο κλίμα μπορώ περισσότερο και τις επόμενες. Τώρα έχω να σου πω ότι μαζί μας είναι η Vodafone με τους τεχνικούς ήρωες, Vodafone Tech Heroes, που αναλαμβάνουν άμεσα και εύκολα τη συσκευή μας όταν αυτή χαλάσει και δίνουν επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα, αν χρειαστεί και αν είναι τέτοιο το πρόβλημα. Θα ακούσουμε πολλή μουσική, θα ακούσουμε και Αναστασία και Michael Jackson και Αναβίση και Μαζονάκη και Λιόλιου.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Ναυτάκια μου ζουμπρουλούδικα από την Βόρεια Ευρώπη και την Ιρλανδία. Το πρώτο πράγμα που μου κάνει εντύπωση εδώ είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που έρχομαι στην Ιρλανδία. Είναι αρχικά οι πολύ γρήγορες ταχύτητες του ίντερνετ, μπορώ να πω, και χαίρομαι πάρα πολύ που το συναντώ αυτό για να μπορούμε να έχουμε αυτή την επικοινωνία. Και το άλλο που χαίρομαι είναι η δροσιά. Όχι γιατί διαμαρτύρομαι για τον καιρό της Ελλάδας, αλλά για κάποιο λόγο τις προηγούμενες ημέρες ένιωσα ότι η Ελλάδα είχε ένα πολύ πιο γρήγορο κύμα καλοκαιρίας από αυτό που περιμέναμε τον Ιούλιο. Όπως και να έχει γενικότερα, εγώ ξέρετε, επιλέγω τις βόρειες χώρες για το καλοκαίρι και προτιμώ την Ελλάδα μας από το Πάσχα μέχρι και την Άνοιξη, εκεί τέλη Μαΐου. Θεωρώ την Ελλάδα την πιο όμορφη σε καιρικές συνθήκες αλλά και σε τουρίστες, σε αριθμό τουριστών, χώρα του κόσμου. Από τον Ιούνιο-Ιούλιο και μετά η Ελλάδα κάπως ζορίζει με τους τουρίστες. Για εμάς τους Έλληνες, για τους τουρίστες δεν ζορίζει καθόλου. Κατά τα άλλα, Δευτέρα με τον Αντώνη Ρέμο.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Φυσικά και αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να την κρατήσεις ασφαλή. Γι' αυτό μπαίνεις στο vodafone.gr / business και εκεί βρίσκεις πώς βάζεις το cyber security για να έχεις και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Δίνει λύσεις η Vodafone και σε αυτά τα θέματα.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Συγγνώμη, ένα άντρα, άμα θέλει να πάρει το πρόβλημα τη γυναίκα του, μπορεί.
3: Μπορεί, ναι.
2: Μπορεί.
4: Σε
2: ναι.
4: Κάποιον.
2: Που θα ήθελε.
4: Θα ήθελε εσύ.
2: Γιατί όχι.
4: Okay.
2: Γιάννη Καραβάτο. Γιατί να μην το πάρω.
4: Αν είσαι σύζυγο δικό μου.
5: Σα παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
2: Γιάννη Φερεντίνο.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στι 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
6: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
1: Δρόμος 89,8.
7: Αυτό το καλοκαίρι ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
8: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
9: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
8: Μία νύχτα.
9: Χιλιάδες φωνές.
8: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
9: Μην το χάσεις.
8: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
10: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
11: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
10: Μπράβο!
12: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
11: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
13: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
14: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα.
15: Μαρ

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες τη σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
2: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Used.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Dove επιλεγμένα προϊόντα και Ultra Xabuan σε χρυσές τιμές. Ariel Big One κάψουλες σε χρυσές τιμές. Φέρει υγρό πιάτων Max Power 450 ml μόνο 1,92. Σουπλίν μαλακτικά 78 μεζούρες μόνο 4,45. Γαλαξίας.
5: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost. 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
12: Και παίζει παντού.
13: Λοιπόν, μία από τις χαβαλέ ειδήσεις που διαβάζω είναι ότι στη Βρετανία ένας τύπος που είχε παραγγείλει ένα περιοδικό για γονείς το 2007, όταν γεννιόταν ο γιος του, και εμένα, ο γιος μου το 7 γεννήθηκε, άνοιξε προχθές το γραμματοκιβώτιό του και βρήκε ένα περιοδικό που είχε παραγγείλει τότε. Ένα περιοδικό για γονείς, το Mother and Baby. Προφανώς άργησε λίγο, 19 μόλις χρόνια το περιοδικό, και ο τύπος βγήκε στα βρετανικά κανάλια για να πει, ρε παιδί μου, ότι οκ, okay, έχουμε δει να μην γίνεται καλή δουλειά, αλλά εδώ what the fuck, το είπε έτσι, να το πω έτσι πολύ επαγγελματικά, τι φάση να το πω, τι φάση. Όπως και να έχει, αυτό πρέπει να είναι το ρεκόρ καθυστέρησης για οποιαδήποτε παράδοση περιοδικού συνδρομητικού στην ιστορία της ανθρωπότητας, αν σκεφτεί κανείς ότι πλέον δεν υπάρχει το περιοδικό ή γενικότερα δεν υπάρχουν τα περιοδικά. Το παρήγγειλε όταν περίμενε το γιο του και τώρα ο γιος του κοντεύει να περιμένει το δικό του παιδί. Ρεκόρ καθυστέρησης. Άντε τώρα εξηγήστε μου που λέει και η Ελληνίδη.

0: Είσαι πρόθυμος να πας μέχρι τον Πειραιά στη γειτονιά μου για να σώσεις τη ζωή ενός ασθενή οπουδήποτε στον κόσμο? Να πας τότε στον Πειραιά στις 16 Ιουνίου στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου από τις 9 το πρωί μέχρι το απόγευμα στις 7. Εκεί το All Win Care διοργανώνει δράση εθελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφής νέων δοτών μυελού των οστών. Θα είναι εκεί αρκετοί οργανισμοί, θα είναι το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά, ο οργανισμός Blood και Choose Live, και με ένα απλό δείγμα από το σάλιο, με μια μπατονέτα από το εσωτερικό στομαγουλό μας, θα μπορείτε να καταχωρηθείτε στην παγκόσμια δεξαμενή των δοτών. Οι πιθανότητες να βρεθεί συμβατός με έναν άγνωστο ασθενή είναι μία στις 20.000, αλλά αυξάνονται σε άτομα με κοινή καταγωγή, καθώς μοιράζεστε παρόμοιο DNA. Απλά μια διαδικασία που είναι εύκολη, πιο εύκολη από ό,τι φαντάζεστε, αλλά μπορείτε να σώσετε μια ζωή.
1: Η Λίλα επιστρέφει στην Τεχνόπολη και σε προσκαλεί να μπει στον κόσμο της. Στις 12 Ιουνίου ζήσε τη μεγαλύτερη και πιο εντυπωσιακή συναυλία της μέχρι σήμερα. Ένα live γεμάτο ένταση, συνέστημα, χορό και όλες τις τεράστιες επιτυχίες που αγαπήθηκαν όσο καμία άλλη. Παρασκευή 12 Ιουνίου, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μια live εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τη θέση σου και μπες στο L World. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Stay Independent Encore. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
2: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
3: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80. Απαντά ο μπαρίστα.
5: Είναι 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Πω πω πω! Άρε το γιοτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το γιοτόμι! Άρε μάχημο το γιοτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
7: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Λοιπόν, γάντες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
9: Νιάου.
10: Νιάου.
8: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
11: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
8: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
11: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. All Win, ελληνικά λαχεία, μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ. Μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. τα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάσταση.
9: Μήνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς.

0: ομορφιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
1: Plus, plus, plus.
0: Κλιματιστικά το ΣΥΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
2: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
3: Εδώ και πάλι είναι αυτά και μας μπουρλούδικα στο δρόμο 89,8 σήμερα 5η 11 του μηνού. Με Vodafone παρέα, Vodafone Cyber Security για να προστατεύσετε την επιχείρησή σας και με την αναβίση να μας τραγουδά το Αιγαίο την ώρα που εσείς στέλνετε μήνυμα για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία της.

Σήμερα Πέμπτη έρχονται νέες ταινίες στις αίθουσες, όπως η ημέρα αποκάλυψης. Σας λέω τώρα τις ταινίες που θα κυκλοφορήσουν χωρίς να πούμε πολλές λεπτομέρειες. Αυτή παίζει η Emily Blunt και είναι επιστημονική φαντασία. Υπάρχει η ταινία «Ο Ξένος», η οποία είναι και σε ασπρόμαυρη, οπότε έχει ένα άλλο έτσι φάκι. «Το Ιερό Αγόρι», που έρχεται από την Ιταλία. «Η Άλλη», παλιό και καλά 1945 εποχή. «Σος Πεντάγωνο», «Καλή Μόσχα». Και από εκεί και πέρα δεν έχουμε κάτι που δεν είναι επανάληψη ή δεν είναι κάποιο πολύ πολύ πολύ παιδικό animation. Αργότερα θα σας προτείνω μια ταινία για να δείτε σήμερα. Τώρα εμείς θα ακούσουμε Νίκο Απέργη.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS είναι σήμερα η μεγαλύτερη σχολή ψυχολογίας στην Ελλάδα με 37 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στην ψυχολογία, τη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία. Προσφέρει αναγνωρισμένα πτυχία και μεταπτυχιακά σε συνεργασία με ένα από τα πιο μεγάλα πανεπιστήμια της Αγγλίας, το University of Lancashire, και έχει 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα, master και πάνω από 30 επαγγελματικά προγράμματα. Στις εγκαταστάσεις του, που είναι υπερσύγχρονες και είναι στο νέο κόσμο στην Αθήνα, δίνει τη δυνατότητα για να κάνεις μάθημα διαζώσεις ή και υβριδική φοιτήση με όλα τα προγράμματα να διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα. Υποτροφίες, ειδικές υποτροφίες, αλλά με εκπτώσεις μέσα έρχονται μέχρι 31 εβδόμου και μπορείτε να μπείτε στο YouTube ή στο Spotify να παρακολουθήσετε το Vidcast του ICPS College που λέγεται 50 λεπτά, που έχει διάσημους καλεσμένους που μιλούν για την πορεία της ζωής τους και καθηγητές του κολεγίου να εξηγούν κοινωνικά θέματα. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS, η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Πληροφορίες στο www.icps.college ή στο 210-645-6565.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Δρόμος 89,8, είναι 8 και 8 η ώρα, σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα.
3: Θα γίνει και 9.
2: Τώρα ακριβώς πήγαμε και 9.
3: Η ακρίβεια δηλαδή που μας διακατέχει είναι κάτι το φαινομενάλε.
2: Τι είναι?
3: Φαινομενάλε.
4: Τι είναι αυτό, γαλλικό.
3: Θα σε φέρω πρώτων ευθυνών σου. Αν δεν είναι κάτι κορυφαίο, μην το πει σήμερα που είναι Παρασκευή.
5: Είχα σκοπό, Χρήστο, να δώσω δύο επιλογές. Παρ' όλα αυτά, ο επιθετικός τόνος της Κατερίνας με αναγκάζει
2: να υποχωρήσεις.
5: Να... Όχι, να μην δώσω καν επιλογές.
2: Θα έλεγες ότι ο επιθετικός τόνος της Κατερίνας σε έκανε με στο φασέντο σωτό.
6: Δεν καταλάβαινε τι έκανε. Έπαιρνε ζωές.
5: Ακριβώς αυτό με έκανε. Ακριβώς αυτό. Με λαστεφασέντο σωτό.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
7: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
1: Δρόμος. 89,8.
8: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
9: Καλημέρα, Κατερίνα.
8: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
2: Ο Χρήστος.
9: Ο Γιάννης.
8: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
2: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
8: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
9: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά με.
8: Ξέρετε κάτι, εντάξει, θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι, τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
2: Δηλαδή?
8: Θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8.30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
9: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
8: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
9: Μόνο
8: στο δρόμο
2: 89,8.
10: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
11: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
12: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
13: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
14: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
15: Ήρθα.
14: Ένας θείος.
16: Α, ήρθες.
14: Καμία αλλαγή.
16: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
14: Και μια μεγάλη ανατροπή.
15: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
16: Τι έκανες?
15: Έβαλα προτέργεια.
16: Καλά έκανες. Μπράβο.
14: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
16: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
14: Έτσι.
16: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
14: Να, εδώ.
16: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
14: Ναι, ναι. Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Πω, τι έκανες εδώ. Άλλο σπίτι.
17: Ανακαίνιση. Με τη Leroy Merlin. Ήρθε ο σύμβουλος. Κάναμε σχέδιο, διαλέξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
4: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος.
17: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα. Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
18: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
19: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Novartis Ελλάς με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
20: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
21: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
22: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Ο δρόμος 89,8 σου χαρίζει μια μοναδική εμπειρία.
24: Θέλεις να βρεθείς στα γυρίσματα του νέου βίντεο κλιπ του Γιώργου Σαμπάνη για το τραγούδι «Τι θέλω εγώ με σένα»?
23: Να δεις από κοντά πώς δημιουργείται ένα μουσικό βίντεο.
24: Να γνωρίσεις τον Γιώργο Σαμπάνη.
23: Και να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία που θα θυμάσαι για πάντα. Ο δρόμος 89,8 δίνει σε 10 τυχερούς ακροατές τη δυνατότητα να βρεθούν εκεί που η μουσική συναντά την εικόνα και να γίνουν μέρος αυτής της μοναδικής στιγμής.
24: Θέλεις να είσαι εκεί?
23: Στείλε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και εννοώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Σαμπάνης. Μόνο 10 ακροατές.
24: Μια μοναδική εμπειρία.
23: Όροι και προϋποθέσεις στο dromosfm.gr. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
25: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
0: Μία πολύ ωραία ταινία θα προτείνω τώρα, που είναι ιταλική και έχει το εξής θέμα. Στο πιο ευτυχισμένο ορεινό χωριό της Ιταλίας, όπου κανείς δεν φαίνεται να υποφέρει, ένας δάσκαλος με τραυματικό παρελθόν ανακαλύπτει το σκοτεινό μυστικό πίσω από τις εκπληκτικές θεραπευτικές ικανότητες ενός μικρού αγοριού. Είναι ένα θρίλερ ανατριχιαστικό από τον Ιταλό Πάολο Στρίπολη, το οποίο έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ της Βενετίας. Παίχτηκε και στην Ελλάδα στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Είναι υπέροχο, λέγεται Το Ιερό Αγόρι. Σας το προτείνω με λίγα λόγια, που λέει και ο Νίκος Οικονομόπουλος.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: έχει χαλάσει κάποια συσκευή σας την πιο λάθος στιγμή, να ξέρετε, σας σώζει Vodafone με το Vodafone Tech Service και τους Vodafone Tech Heroes. Χωρίς καθυστερήσεις, ακόμα και με 12-μηνη εγγύηση, μπορούν εύκολα και γρήγορα με αυθεντικά ανταλλακτικά να σας αντικαταστήσουν όλες τις βλάβες και να τα φτιάξουν όλα και να σας δώσουν και κινητό να έχετε όσο το φτιάχνουν αυτοί. Μάθετε περισσότερα στο κατάστημα της Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Μαζί της η Μαρσό. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
2: Ένας οδηγός ταξιδεύει νύχτα σε ένα επαρχιακό δρόμο. Η στροφή είναι απότομη. Ο φωτισμός ανεπαρκής και μια λακκούβα τον αναγκάζει να χάσει τον έλεγχο.
3: Το ατύχημα δεν οφείλεται μόνο στην απροσεξία του, αλλά και στην κακή κατάσταση του δρόμου. Το οδικό δίκτυο παίζει καθοριστικό ρόλο στην ασφάλεια.
2: Οι καλοσχεδιασμένοι δρόμοι, η σωστή σήμανση και η συντήρηση μειώνουν δραματικά τα τροχαία.
3: Όταν επενδύουμε σε ασφαλείς υποδομές, δεν χτίζουμε απλώς δρόμους, σώζουμε ζωές.
2: Η ευθύνη του κράτους και της κοινωνίας είναι να φροντίζουν ώστε κάθε διαδρομή να είναι όσο το δυνατόν πιο ασφαλής.
4: Η ζώνη ασφαλείας είναι μια χορηγία του Insurance Market που εδώ και 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή για περισσότερη σιγουριά στο δρόμο.
5: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
6: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
5: Κι εγώ εκεί μπήκα.
6: Κι εγώ.
5: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
7: Δρόμος 89,8.
8: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
9: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
10: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κηφισού.
12: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
13: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο. Ο καιρός σήμερα. Άλλη μια καλοκαιρινή ημέρα στην Αττική με ήλιο και λίγες μόνο νεφώσεις κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα παραμείνουν ήπιοι. Καιρός να δώσουμε στο καλοκαίρι μας το πλάς που του αξίζει με την κορυφαία ενεργειακή απόδοση Α3 Plus των κλιματιστικών Toshiba.
14: Plus, plus, plus.
15: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
15: Δηλαδή?
16: Δηλαδή Toshiba. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
15: Plus, plus, plus.
16: Κλιματιστικά Toshiba. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Toshiba. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
17: Και τώρα.
18: Και τώρα.
19: So, are you guys ready?
17: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
0: Βρέτα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Διαβάζω Σαλονίκη ετοιμάζουν να καταρρύψουν ένα ρεκόρ Guinness, μια δράση που κάνει η Alzheimer Ελλάς και το Σωματείο Φίλων της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών. Την Κυριακή που μας έρχεται στην πλατεία στο τέλος θα μαζευτούν για να χορέψουν ζεϊμπέκικο άνδρες και γυναίκες όλων των ηλικιών για να καταρρύψουν το ρεκόρ στην μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία ζεϊμπέκικου. Πάρα πολύ ωραίο αυτό, δεν ξέρω αν υπάρχει τέτοιο ρεκόρ. Σκοπός είναι να μαζευτούν πάνω από 750 άτομα για να σπάσει το προηγούμενο ρεκόρ που το κατέχει η Κύπρος. Μάλιστα, να λοιπόν, άλλη μια έτσι καλή δράση, για καλό σκοπό τουλάχιστον, να ευχηθούμε καλή επιτυχία και να σπάσει το ρεκόρ. Στη Θεσσαλονίκη λοιπόν, στην πλατεία στο τέλος την Κυριακή, ψάχνουμε 750 που θα χορέψουν ζεϊμπέκικο για να σπάσουμε το ρεκόρ Guinness.

Δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: 89,8. Βρες το δρόμο σου.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
0: Δρόμος 89,8.
2: Αυτό το καλοκαίρι, ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
3: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
2: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
3: Μία νύχτα.
2: Χιλιάδες φωνές.
3: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
2: Μην το χάσεις.
3: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
4: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
5: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
6: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
9: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Ο Δρόμος 89,8 σε συνεργασία με το Versus Travel σας χαρίζει ένα ακόμα μοναδικό ταξίδι.

0: ξενάγηση στη Ρώμη και ολοήμερη εκδρομή στη Φλωρεντία. Ιστορία, τέχνη και ομορφιά όλα σε 5 αξέχαστες μέρες.
1: Εμπειρος Έλληνας αρχηγός, συνοδός σε κάθε σας βήμα, δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός στα ελληνικά και πλήρης ταξιδιωτική ασφάλεια για να ταξιδεύετε χωρίς άγχος.
2: Φανταστείτε, καφές δίπλα στο Κολοσσέο, το ηλιοβασίλεμα πάνω από το Τίβερι και εσείς εκεί με το αγαπημένο σας πρόσωπο.
0: Μην το σκέφτεσαι, μπες τώρα στο διαγωνισμό και ζήσε 5 ημέρες στην αιώνια πόλη.
3: Τηλεδρόμος, ονοματεπώνυμο και τη λέξη ταξίδι στο 54301 και μπες στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη και ο δικός σου ξεκινά από τον δρόμο 89,8.
2: Με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel.
4: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μόνο για 5 ημέρες.
11: 5 συλλεκτικά βινίλια του Michael Jackson.
10: 5 μεγάλοι νικητές.
11: Το hashtag της ημέρας είναι Thriller. Το απόλυτο Michael Jackson Vinyl Flash Giveaway είναι εδώ.
10: Κάθε μέρα
11: ένα νέο βινίλιο του Michael Jackson γίνεται δικό σου.
10: Έχεις μόνο 24 ώρες για να συμμετάσχεις.
11: Μπες τώρα στο Instagram του Δρόμου 89,8, βρες το σημερινό post και σχολίασε με το hashtag της ημέρας. Κάθε επόμενο πρωί ανακοινώνουμε τον νικητή και ξεκινά αμέσως η επόμενη μεγάλη κλήρωση. 5 ημέρες,
10: 5 συλλεκτικά βινίλια,
11: 5 ευκαιρίες να κερδίσεις. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
12: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
13: Η Δευτέρα που μας έρχεται θα γυρίσει το νέο του βίντεο κλιπ ο Γιώργος Σαμπάνης και σας δίνουμε εμείς εδώ στο δρόμο τη δυνατότητα να βρεθείτε στα γυρίσματα του νέου βίντεο κλιπ του Γιώργου Σαμπάνη για το τραγούδι «Τι θέλω εγώ με σένα». Αν θες να είσαι εκεί, στείλε τώρα μήνυμα και την λέξη «δρόμος», κενό, το ονοματεπώνυμό σου, τη λέξη «Σαμπάνης» για να ζήσεις μια εμπειρία που οι περισσότεροι θα δουν μόνο στην οθόνη. Εσύ θα το δεις από κοντά. «Δρόμο», κενό, το όνομά σου, τη λέξη «Σαμπάνης» στο 54301.

12 κι ούτε ένα τηλεφώνημα. Τον αριθμό της μοναξιάς μου δε χτυπάς και μεγαλώνει η απόσταση για μας. 12 κι ούτε ένα τηλεφώνημα.

0: Μια χαρά τα καταφέραμε, έγινε και η πρώτη μας σύνδεση από την Ιρλανδία. Από εδώ θα φέρουμε τις επόμενες ημέρες. Σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Ευχαριστώ τους τεχνικούς μας που κάνουν εφικτή αυτή την επικοινωνία για ακόμη μία φορά. Μάνο Μαργαρώνη, να είσαι καλά. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης και θα τα πούμε αύριο ακριβώς τη μία ώρα Ελλάδος, όπως κάνουμε κάθε μέρα. Μέχρι τότε, ναυτάκια μου ζουμπριλούδικα, να μιλάτε ευγενικά στους σερβιτόρους. Από εκεί φαίνεται ο άνθρωπος, au revoir.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο

0: 89,8.
1: Ο δρόμος 89,8 σου χαρίζει μια μοναδική εμπειρία.
2: Θέλεις να βρεθείς στα γυρίσματα του νέου βίντεο κλιπ του Γιώργου Σαμπάνη για το τραγούδι «Τι θέλω εγώ με σένα»?
1: Να δεις από κοντά πώς δημιουργείται ένα μουσικό βίντεο.
2: Να γνωρίσεις τον Γιώργο Σαμπάνη.
1: Και να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία που θα θυμάσαι για πάντα. Ο δρόμος 89,8 δίνει σε 10 τυχερούς ακροατές τη δυνατότητα να βρεθούν εκεί που η μουσική συναντά την εικόνα και να γίνουν μέρος αυτής της μοναδικής στιγμής.
2: Θέλεις να είσαι εκεί?
1: Στείλε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και εννοώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Σαμπάνης. Μόνο 10 ακροατές.
2: Μια μοναδική εμπειρία.
1: Όροι και προϋποθέσεις στο dromosfm.gr. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο. 89,8.
3: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
4: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
3: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
4: Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
5: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
6: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: εσύ.
1: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
7: Άσε εμένα πρώτα.
8: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
9: Πάρτε του το μικρόφωνο.
10: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
11: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
12: Αθήνα, Ελλάδα
11: και σε όλο το πλανήτη.
13: Okay.
11: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
14: Η πολυκατοικία δεν είναι σπίτι.
11: Παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο.

ούτε πόδι, έτσι για πλάκα λίγο, να δούμε τη θερμοκρασία. Λίγο εντάξει, ένα χρωματάκι, ένα σπάσιμο το πήρα, αλλά τώρα έχω ξεχάσει γιατί έχουν περάσει και 2 εβδομάδες. Επίσης, δεν έχουν βγει τα καλοκαιρινά. Όταν βγάζω στα καλοκαιρινά ρούχα, παιδί μου, είναι πια ένα σήμα. Δεν θα βάλω μακριμάνικο, δεν θα βάλω χούντι, δεν θα βάλω το φανελάκι, θα μου πεις. Εγώ δεν έχω τέτοια προβλήματα. Εγώ κυκλοφορώ με φανελάκια όλο το χειμώνα. Να φύγει από το οπτικό μου πεδίο η γούνα. Το κατάφερα αυτό. Τα χειμερινά έχουν φύγει, απλά δεν έχουν μπει τα καλοκαιρινά. Πότε θα αποφασίσω, θεωρείτε, που το Σάββατο, ας πούμε, είπα να πάω κι εγώ κάπου σαν άνθρωπος. Θα δούμε τώρα. Θα δούμε, θα συμβεί και αυτό. Είναι προπαρασκευή σήμερα, να το πούμε και αυτό, και αρχίζουν όλοι λίγο πολύ. Δεν έχουμε τώρα τίποτα μικρά σχέδια. Είπαμε, οι μικρές αποδράσεις το συζητήσαμε. Ναι, must. Είναι must του Ιούνιου οι μικρές αποδράσεις. Τα κοντινά νησιά που πετάει σε κρακ με ένα μικρό σακουβαγιάζ, η λογική άνθρωπο έχει, οι υπόλοιποι που δεν είμαστε, και πηγαίνει τα κατούκα και έρχεσαι, ρε παιδί μου, να ξεκουραστείς, να αυτό. Κάποιοι πολύ τυχεροί έχουν και κάτι σπιτάκια. Τι ωραίο, αντί να είσαι στο χωριό, είσαι στο νησί. Α, πολύ ωραία. Όχι, έχουν αρχίσει τα σχέδια για τα Σαββατοκύριακα αυτά. Νομίζω ότι θα τα πάμε καλά. Θα τα πάμε καλά. Δεν θέλω να το πω, αλλά εμένα ο Ιούνιος μέχρι και τις 30 έχω δουλειά. Οπότε μένα θα είναι λίγο βραχνάς. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα. Γι' αυτό έβαλα με το ζόρι διήμερο. Με το ζόρι, ρε παιδί μου, θα μου βγει από τη μύτη. Γιατί έχω τόση δουλειά που και εκεί θα κάνω και δουλειά. Δηλαδή δεν είναι. Όχι, δεν γίνεται. Παρ' όλα αυτά δεν θέλω να τελειώσει. Δεν πειράζει. Ας κρατήσει λίγο παραπάνω, ρε παιδάκι μου. Έχω να σας κάνω πολύ ωραίο έτσι. Αυτό το οποίο είναι αστείο, πάρα πολύ αστείο. Πώς θα το προλογίσω. Έχει συμβεί σε όλους μας. Έχει συμβεί σε όλους μας. Θα καταλάβετε με ποιο τρόπο. Όχι σε όλους μας. Δεν μπορεί να συμβεί σε όλους μας. Αλλά έχει συμβεί σε όλους μας να πάμε. Μιλάω για τους καλοκαιρινούς γάμους. Πόσα ζευγάρια να παντρεύονται, ρε παιδιά, το χειμώνα. 3. Οι υπόλοιποι 150. Αυτή είναι η αντιστοιχία, είναι καλοκαίρι. Άντε και λίγο Σεπτέμβρη, άντε και λίγο Μάη, δηλαδή αυτούς τους μήνες. Εντάξει, τώρα εκεί γίνεται, είναι σαν όλοι φυτίλοι. Έτσι, σαν να σου λέει και το 3-2-1, σας κρατάνε όλους στην άκρη. Κρατηθείτε λίγο, κρατηθείτε. Ιούλιο, Ιούνιο, Αύγουστο, Σεπτέμβρη. Χαμός, είναι αυτό που δεν μπορείς να βρεις να κλείσεις πουθενά. Αυτό, θα σας αρχίσουμε μουσική και όχι γαμήλιο εμβατήριο. Θα σας αφήσω έτσι λίγο με λίγο ωραία μουσική να μπείτε στο mood και σε πολύ λίγο επιστρέφω.

Λοιπόν, παιδιά, Ιούνιος μήνας, καλοκαιράκι, εντάξει. Καθαρά ελληνικό, ας πούμε, έθιμο αυτό, φαινόμενο που το καλοκαίρι όλοι αποφασίζουν να πάνε, να τρέξουν, να παντρευτούν, γιατί είναι και καλύτερη εποχή, ρε παιδιά. Ποιος θέλει να βάλει ζιβάγκο στο μανιφικό? Δεν ξέρω, ίσως μόνο η Dua Lipa που έβαλε ντεπιές. Δεν ξέρω, αλλά όλοι θέλουμε να τρέξω. Πλάτες, τράπλες, αυτό το νηφικό που γίνεται από μακρύ κοντό, οι πέτρες, το έτσι, το μαυρισμένο δέρμα, το αυτό. Δεν ξέρω, ο καθένας έχει και τα χούγια του και τις προτιμήσεις του κτλ. Υπήρξε μια περίοδος της ζωής μου που ερχόντουσαν οι προσκλήσεις σαν ψέμα, και το ένας επίσης ξεκίνησε και ένα φοβερό τρέντ εκεί κάπου στα 2000, η γάμη στα νησιά. Μιλάμε, το νησί πήγε με φόρα, ερχόταν η πρόσκληση. Μύκονος, Σαντορίνη, λίγο Πάρος. Είχαμε και τα κοντινά, τα τιμήσαμε την Ύδρα, έχουμε πάει σπέτσες, έχουμε πάει... Εγώ ας πούμε δεν έχω να σας πω κάτι προσωπικό, αλλά έχω να σας πω ότι βάφτισα. Και οι βαφτίσεις τρεντάρουν το καλοκαίρι. Δεν έχω, όχι. Μην το κάνετε ποτέ. Μην το κάνετε ποτέ. Καλοκαίρι έξω που γίνονται όλα αυτά. Ποτέ, ποτέ. Υποφέραμε, πεθάναμε η πιο ζεστή μέρα ίσως εκείνη του καλοκαιριού. Δηλαδή έχω να θυμάμαι πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις από εκεί με τα βαφτίσια. Το έρμο το παιδάκι μου. Πώς δεν έβγαλε μιλιά να μας φτύσει και να μας βρήσει. Εν πάση περιπτώσει, είναι χαρούμενο γεγονός. Είναι χαρμόσυνο γεγονός. Κάποιος γνωστός που παντρεύεται και χαίρεται. Οκ. Okay. Και έχεις τέτοια σχέση μαζί σου που πάω. Εγώ πάω. Πάω γιατί πια πολύ λίγοι παίρνουν τέτοιες αποφάσεις τη σήμερα ημέρα. Και όταν είναι πολύ αγαπημένοι μου φίλοι και μπορώ, πάω. Τώρα με τις δουλειές και αριστερά-δεξιά έχω δυσκολευτεί με διάφορους γάμους. Αλλά είμαι σίγουρη ότι θα έχουν περάσει πάρα πολύ ωραία και όταν μπορέσω να τους δω, θα τους δω. Κοιτάξτε τώρα να δείτε τι γίνεται. Είναι πολλά τα προβλήματα με αυτό το κόνσεπτ. Θα τα αναλύσω σε δύο, αλλά πείτε μου κι εσείς εμπειριούλες από γάμους σε νησιά ή βαφτίσια. Όχι γάμους θα πούμε σήμερα, θα πούμε βαφτίσια. Γάμους. Στείλτε μου τα μηνύματά σας στο Viber 697-898-898. Facebook, Instagram, Δρόμος 898FM.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Εντάξει, εμάς περιπτώσει, να μην πούμε τη γνώμη μας για το τι θεωρούμε, αν είναι καλός ο γάμος ή κακός. Ο θεσμός είναι αυτός. Γίνεται κάποιο μυστήριο και κάνουν οι άνθρωποι για να ενωθούν με τα δεσμά του γάμου, να δώσουν τις υποσχέσεις τους, να κάνουν επειδή είναι πολύ ερωτευμένοι και μπράβο τους και τι ωραία. Και μετά ακολουθεί το πάρτι. Πολύ ωραία σκέψη. Όταν ακούς νησί, αμέσως λύνονται κάποια θέματα. Φαντάζεσαι παραλία. Λες, okay. Φαντάζεσαι λίγο πιο πολύ χυμαριό. Λες, τι ωραία, κολλάω δύο μέρες από εδώ, δύο από εκεί και το κάνω και ένα ωραίο πενθήμερο. Τι ωραία που θα περάσουμε. Και πραγματικά, εγώ το έκανα εβδομαδιαίο τότε στη βάφτιση του γιού μου και πραγματικά ήρθανε και ακάλεστοι μέχρι άνθρωποι. Περάσαμε εξαιρετικά. Κάθε μέρα είχε ένα event. Σήμερα θα πάμε εδώ, αυτό θα πάμε αυτό, γίνεται το άλλο. Είχαμε περάσει πάρα πολύ ωραία. Απλά εγώ δυσκολεύτηκα με τη διαδικασία και το σκασμό και τη ζέστη και όλα αυτά τα διαδικαστικά του τραπεζιού. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι κάθε καλοκαίρι δεν έχει ένα γάμο, έχει κανένα δύο-τρεις. Μπορεί να είναι και λίγο σε απόσταση αναπνοής ο ένας από τον άλλον. Τι γίνεται, παιδιά, εκεί. Εκεί έχει πολύ ωραίο. Όχι, θα σας το πω. Θα σας το πω σε δύο λεπτά. Λίγη υπομονή να σας κρατήσω σε αγωνία.

0: Να πούμε εδώ ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με περιόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr / Fiber.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
2: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο δρόμο 89,8 στην πολυκατοικία μου που παντρεύεται. Η πολυκατοικία μου έχει μικρό event σε νησί, καλοκαίρι σε νησί και γάμος. Ρε παιδιά, εντάξει, θυμάμαι σε πόσους έχω πάει σε νησιά. Τι ωραία. Υπάρχει μια η Οδύσσια του καλεσμένου, γιατί είναι, μιλάμε για Οδύσσια του καλεσμένου του έρμου, γιατί το Σάββατο είναι ο γάμος στη Μύκονο και την Τρίτη, ας πούμε, είναι στη Ρόδο, Φερρυππίν, ή είναι μετά στη Σαντορίνη, ξέρω εγώ τι, να έχει ανάμεσα 2-3 μέρες να προλάβεις. Τα έχεις πακετάρει όλα, έτσι. Τα έχεις πακετάρει, έχεις πάρει και για τους δύο γάμους, έχεις στείλει τα δώρα και είσαι μονίμως σε ένα πλοίο. Που και πάλι, όταν πας σε νησί, δεν μπορείς να μην πάρεις και αυτοκίνητο. Ή μπορείς να από αεροπλάνο σε αεροπλάνο. Πώς θα πας, καλέ, σε γάμο με βαλιτσάκι, κάριον. Εδώ δεν μπορεί να πάμε για ένα μπάνιο με κάριον, καλέ, και έχουμε μέσα τη βαλιτσάρα 23 κιλά. Γιατί, ωραία, έχεις δύο outfit που πρέπει να προσέξεις, ποιοι θα είναι εδώ, ποιοι θα είναι εκεί, γιατί μερικές φορές είναι και γνωστοί, που θα με δούνε, που θα με φωτογραφίσουν, το τάδε ρούχο εδώ, το τα... Αυτά τα ρούχα, παιδιά, μπορεί να είναι καλοκαιρινά, αλλά έχουν έναν όγκο. Είναι ένα μαξί, πρέπει να πάρεις και ένα σίδερο μαζί, οπωσδήποτε. Τα εξτένα πακεταριστούν, τα make-up, τα παπούτσια, τα έτσι, τα γιουβέτσι. Και υπάρχει μια ταλαιπωρία από το ένα στο άλλο. Δηλαδή, πόσες φορές, έλα, έλα και χωρί και πανηγύρια, γιατί αυτή η γάμη, ακριβώς επειδή είναι σε νησί, μπορεί να είναι, ρε παιδί μου, πάρα πολύ ρομαντική, σε τίποτα παραλίες, να κάθεσαι μέχρι το πρωί, να χορεύεις, να πιείς ό,τι προλαβαίνεις να πιείς, να πακετάρεις άλλη μια μέρα, να αυτόσεις, να φύγεις στον επόμενο. Μιλάμε τώρα. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Το ξενοδοχείο που πρέπει να βρεις. Το ξενοδοχείο είναι ένα θέμα. Γιατί καλά να είναι στις Σπέτσες και στην Ύδρα, που δεν είναι και τόσο καλά πια, ούτε η Ύδρα ούτε οι Σπέτσες. Πας στη Μύκονο να κλείσεις τελευταία. Τελευταία στιγμή θα μου πεις, δεν κλείνεις. Υπάρχουν και άνθρωποι που κλείνουν τα πάντα τελευταία στιγμή. Να μου στοιχίσει ο Κούκος Αηδώνη. Μιλάμε τώρα για ένα έξοδο το οποίο είναι μεγάλο. Μα νομίζω όμως εγώ, ας πούμε, όπως το είχα σκεφτεί και τότε με τα βαφτίσια, λέω εντάξει, δεν θα καλέσω το σύμπαν. Γιατί αν ήμουν εδώ, θα έπρεπε να καλέσω το σύμπαν. Από σόγια, μακρινά, κοντινά, αυτό που κάνεις εδώ πέρα, καλείς και τους, όλο το σόι ανάλογα πόσο μεγάλο είναι, και μετά το πάρτι, εντάξει, μεγάλοι άνθρωποι, το κάνεις άλλη μέρα ή το κάνεις ξέρω εγώ τι και τα λοιπά. Δεν θέλω, καλά εγώ δεν ήθελα ποτέ έτσι κι αλλιώς, αλλά και στα βαφτίσια, τους πολύ κοντινούς, τους πολύ κοντινούς. Βέβαια τώρα οι πολύ κοντινοί γίνανε 90 άτομα σε βαφτίσια. Κοντινοί. Μου φάνηκε και λίγο υπερβολή, να το πω και αυτό το πράγμα. 90 άτομα. Όλο αυτό που γίνεται, εν πάση περιπτώσει, για να βρουν ξενοδοχείο, τους διευκολύνεις και όλα τους ανθρώπους. Αλλά είναι ένα έξοδο, παιδιά. Είναι ένα έξοδο. Δεν είναι απλό. Μαζί με τα δώρα, μαζί με τα πηγενέλα. Τώρα πια τα πηγενέλα έχουν μισό νεφρό. Πας σε ένα νησί τύπου Μύκονος. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχεις ένα αυτοκίνητο μαζί σου. Δηλαδή θες 500 ευρώ να πας και 500 να γυρίσεις. Ή αεροπορικά, ξέρω εγώ τι, γιατί πια τα ακτοπλοϊκά είναι πιο ακριβά από τα αεροπορικά. Ανάλογα από τα κλείσεις και αυτά βέβαια. Και καλούνε σε να πας μόνος σου, θα πάρεις plus one. Γι' αυτό λέω 500. Είναι μια διαδικασία, παιδιά. Προγραμματίζεται και όλο αυτό το πράγμα. Πότε φεύγω εδώ, πότε γυρίζω, πότε πράγμα στο επόμενο. Πώς ενώνονται τα δύο νησιά. Τι ώρα περνάει αυτό το πλοίο, γιατί είναι και Μάιο. Δεν έχει και όλα τα πλοία της γραμμής εκείνη την περίοδο. Τι πρέπει να φοράω στον πρώτο, τι πρέπει να φοράω στο δεύτερο. Μην ξεχαστείτε. Καλά. Θα μιλήσουμε και για τα παπούτσια. Έχει έρθει αυτή η στιγμή για το outfit και τα παπούτσια στο νησί, στο πλακόστρωτο, στο ανισόπεδο. Η ανισόπεδη δίσκο γίνεται εκείνη την ώρα. Είμαι η Μαρία Σολομού και αυτή είναι η πολυκατοικία μου, παιδιά, στο δρόμο 89,8. Σε πολύ λίγο έρχομαι.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
1: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
1: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Δρόμος 89,8.
5: Παπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
6: Πάμε Cherry Park.
5: Ναι!
6: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
5: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
6: Cherry Park, the place of happiness.
7: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+, από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.
8: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
9: Πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
10: Ανακαίνιση, με τη Leroy Merlin. Ήρθε ο σύμβουλος, κάναμε σχέδιο, διαλέξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
9: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
10: Καθόλου, το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα. Με την υπηρεσία ανακαίνισης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνισή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
11: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
12: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
13: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Όλυμπος, τραγιστό γιαούρτι 1 κιλό, μόνο 3,71. Αλλά και καρπός, φυτικά ροφήματα και επιδόρπια σε χρυσές τιμές. Χρυσελιά, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 8,30. Τράτα τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
14: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
15: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
16: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
17: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
18: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
19: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
18: Τρελόσερι.
20: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1.000.000 ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη.
22: Οκ.
21: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8.
0: και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
2: Η πολυκατοικία είναι σαν τη σαπουνόπερα. Οι ήρωες αλλάζουν, οι ίντριγες ποτέ.
22: Έλα, εδώ είμαστε παιδιά, δρόμος 89,8. Μηνύματα βλέπω, για να δω, μην κουφάνετε. Θέμης, όταν έρθει πρόσκληση για γάμο το καλοκαίρι, πρώτα κοιτάω που είναι, μετά κοιτάω πόσο θα μου κοστίσει και μετά αποφασίζω να αγαπάω αρκετά αυτόν που με κάλεσε. Σωστό. Το που είναι πολύ βασικό. Είναι δέλεαρ για να πας. Λες ξαφνικά διακοπές. Οι οποίες σου δίνει μια αιτιολογία για διακοπές, ρε παιδάκι μου. Όταν ο άνθρωπος είναι κοντινός, θα πας, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα πας και θα καταφέρεις και θα περάσεις ωραία. Τελείωσε. Είναι προαφασισμένα αυτά τα πράγματα. Μαρίνα, κάθε χρόνο λέω να οργανωθώ έγκαιρα. Κάθε χρόνο βρίσκομαι την τελευταία στιγμή να ψάχνω φόρεμα, να κλείνω εισιτήριο, να αναρωτιέμαι τι δώρο να πάρω. Κάθε χρόνο. Φίλη μου, η Μαρίνα είναι φίλη μου όντως. Είναι φοβερό δηλαδή. Πραγματικά και εγώ είμαι τη τελευταία στιγμή. Χρυσούλα, Μαρία, έκανα το γάμο μου σε νησί. Ήθελα κάτι σαν καλοκαιρινό πάρτι. Χαλαρό με ήλιο, με θάλασσα. Έβρεχε όλη μέρα. Αχ, Θεέ μου, και τι κάνεις. Παίρνεις, ας πούμε, αυτά που πουλάνε τελευταία στιγμή, όπως είχα πάρει και εγώ για τον ήλιο, βέβαια. Για να μην σκάσουμε, μην πεθάνουμε κάτω από τον ήλιο, γιατί κάναμε το μυστήριο έξω. Βέβαια, κάτι πρέπει να πάρεις. Τέντες, πράγματα και δεν πειράζει, έχει πλάκα. Ρε, παιδί μου, η γάμη στα νησιά προαποφασίζει ότι θα περάσει καλά. Δεν το συζητώ αυτό, είναι στάνταρ το θέμα. Το θέμα είναι να μην έχεις δουλειά, το θέμα είναι να τα έχεις κανονίσει λίγο έγκαιρα και να μην σου πάρουν το νεφρό. Σε λίγο μιλάμε για τα πράγματα εκείνα που τα βρίσκεις σε κάθε καλοκαιρινό γάμο, χωρίς εξαίρεση. Γιατί όσο και αν αλλάζει το στυλ, η εποχή, το νησί, κάποια πράγματα, όχι. Αναλύοντας το χρόνο.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας τους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
2: Είμαι Μαρία Σολομού στο δρόμο 89,8. Καφεδάκι, παιδιά. Υπόθεση σηκώνει καφέ και λίγη σαμπάνια, βέβαια. Είναι τέτοιο το θέμα. Και έρχομαι, επιστρέφω σύντομα.
1: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία πεζό.
3: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
4: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
5: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σίτηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
6: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
7: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sport Camp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
6: Αλήθεια, για πες.
7: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
6: Φουλ αθλητισμό, κοινούς φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θεατράκια αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sport Camp, το highlight του καλοκαιριού μας.
8: Η Sport Camp Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcampkids.gr ή καλέστε στο 2744-023-999.
9: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς, πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Novartis Ελλάς. Με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκίνας.

0: Ζευγαρά. Μαύρα φεγγάρια. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
1: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
2: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
1: Φυσικά. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Ο καιρός σήμερα. Άλλη μια καλοκαιρινή ημέρα στην Αττική με ήλιο και λίγες μόνο νεφώσεις κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα παραμείνουν ήπιοι. Καιρός να δώσουμε στο καλοκαίρι μας το πλάσ που του αξίζει με την κορυφαία ενεργειακή απόδοση Α3 Plus των κλιματιστικών Toshiba.
3: Plus. Plus, plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
4: Plus, plus, plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
6: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
7: Αθήνα, Ελλάδα.
6: Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού, η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
8: Τα κοινόχρηστα είναι σαν τις δίαιτες. Όλοι λένε ότι τα προσέχουν, αλλά κανείς δεν το κάνει. Να είμαστε πάλι, παιδιά. Δρόμος 89,8 είναι η δεύτερη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας και σας έχω δώρο αυτή την ώρα. Ο Δρόμος 89,8 σου δίνει την ευκαιρία να βρεθείς στη μεγάλη συναυλία της Λίλα την Παρασκευή 12 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Η Λίλα έρχεται για ένα εκρηκτικό live με αγαπημένες επιτυχίες και δυνατή ενέργεια που θα κάνει την Τεχνόπολη να χορεύει μέχρι το τέλος. Εσύ θα λείψεις από το πιο hot live του καλοκαιριού? Αν θες να κερδίσεις διπλή πρόσκληση, αγαπημένες επιτυχίες και δυνατή ενέργεια που θα κάνει την Τεχνόπολη να χορεύει μέχρι το τέλος. Εσύ

Από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Εδώ είμαστε, παιδιά, και μιλάμε αγαπημένο topic. Η γάμη καλοκαιρινή. Καλοκαιρινός γάμος σημαίνει έχεις κατευθείαν την εικόνα των διακοπών. Του νησιού, της παραλίας, τραπεζάκια, στολισμένα, λουλουδάκια, πράγματα, ιστορίες που για κάποιο λόγο πιστεύεις ότι καταλήγουν σε μία παραλία. Οι περισσότεροι γάμοι, δηλαδή, μπορεί να γίνουν, ας πούμε, στο Ξοχλήσι Τάδε, που είναι πάνω από αυτή την παραλία, που μετά είναι στημένα τα τραπέζια, πάνω στην άμμο κτλ. Μιλάμε ότι είναι οι μόνες περιπτώσεις που θες να καλεστείς σε γάμο, όταν είναι σε νησί. Δηλαδή, και εγώ θυμάμαι ότι στα βαφτίσια ήρθαν και άνθρωποι που μας παρακάλεσαν να έρθουν. Δηλαδή, πραγματικά. Γιατί είναι ωραίο. Άμα περάσει και ωραία, άμα γουστάρει και την παρέα, άμα κάπως ενώνονται όλοι αυτοί, πώς να ενωθούν 90 άτομα που με αναβρεθήκανε, βέβαια. Αλλά γινόντουσαν παρέες. Είναι αυτό που τρως συνέχεια. Τρως λίγο, πίνεις, μετά σου έρχεται μια θολούρα, ξαναβγαίνουν τα πιάτα. Βέβαια. Τούρτες, πράγματα, ιστορίες, χορί, μουσική non-stop. Περνάνε όλα τα είδη της μουσικής, ε. Ελπίζω να μην έχετε και αυτό το event με τα κλαρίνα. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει, λέμε τώρα. Είναι το event που θες να πας. Είναι, παιδιά, πώς να το κάνουμε. Στείλτε μου μηνύματα στο Viber 6987-898-898. Facebook, Instagram, δρόμος 898 FM.

κορυφαία στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει παντού.

0: Αναδρομικά.
1: Λοιπόν, παιδιά, υπάρχει μια φράση που είναι το. Που είναι must. Θα είναι κάτι μικρό σε στενό κύκλο. Ναι, όχι. Όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν είναι ποτέ. Δεν είναι ποτέ. Εμάς ήρθαν και οι ντόπιοι. Ήρθαν και τα παιδιά που χαιρετάγαμε στα καφέ. Έρχεται κόσμος. Οπωσδήποτε. Ήρθε δηλαδή και πολύ σόι σε μένα. Που λέγα, πού θα μπει τώρα. Αλλά ήταν σπέτσες. Ήταν μια αγκαζιά, ας πούμε. Υπάρχει αυτό το δεν γίνεται να καλέσουμε. Υπάρχει αυτό το που θα κάτσουμε. Υπάρχει τελευταία στιγμή ο wedding planner που συνήθως πια τρεντάρει πολύ γιατί δεν μπορείς να ασχοληθείς και με αυτό. Αλλά εγώ είχα ασχοληθεί με όλα. Εν πάση περιπτώσει, αν και μικρότερο σχήμα. Τα κάναμε εγώ με την κουμπάρα μου όλα, με την κολλητή μου ας πούμε. Στείναμε, κάναμε, ράναμε. Αυτή έγκυος με 30 βαθμούς, γιατί υπάρχουν και αυτά τα μυστήρια που το κάνεις μόνος σου. Και κάνα δύο φίλες μου, ας πούμε, να στείλουν τραπέζια και να βάζουν πανιά και δεν ξέρω τι. Εγώ φτάνει να σας πω, ας πούμε, ότι στα βαφτίσια του παιδιού ήμουνα με το μαγιό μέσα από ένα φουστανάκι με κάτι σαγιανάρες, αβαφτή. Όχι ένα make-up και λίγο ρούζ, αντιλιακό, τελεία, αχτένιστη, όσο δηλαδή αχτένιστη, ήταν εποχή σύγκλης, το γνωστό μαλλί δεν χρειαζόταν και τίποτα, αλλά καμία περιποίηση, καύσω να μιλάμε, και γυαλιά, τα Dior τα γνωστά, τη μάσκα που είχα βάλει στους σύγκλης. Δεν έχει γίνει αυτό, που για να πας σε ένα γάμο ή σε ένα event αλουνού, πάω και με βάφουνε, μη γίνει ο Ραζίλη, γιατί και εγώ δεν πιάνω το χέρι μου, στα δικά μου, στο παιδί, το δικό, τίποτα, τίποτα. Γίνονται διάφορα, υπάρχουν όμως και οι γάμοι, οι οποίοι είναι πολύ οργανωμένοι και είναι πολύ αυτοί και έχουν 10 wedding planner, τα στείλουν όλα κτλ. Αλλά πάντα υπάρχει τελευταία στιγμή, στρίμωξε αυτόν, βγάλε εκείνον, δεν θα έρθει αυτό, θα πει όλα αυτά γίνονται, παιδιά, καλοκαίρι είναι, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, εμείς θα περάσουμε ωραία.

0: παιδί μου, ζούμε σε μια εποχή που όλοι ψάχνουμε το ίδιο πράγμα. Να πληρώνουμε τα ίδια και να παίρνουμε λίγο παραπάνω. Ή ιδανικά, να παίρνουμε πολύ παραπάνω και να μην δίνουμε και τίποτα έξτρα. Και εδώ μπαίνει το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Αν έχεις επιχείρηση, έχεις σταθερό, έχεις και εταιρικά κινητά, τα έχεις ήδη όλα στο τραπέζι. Τα βάζεις λοιπόν μαζί και μπαίνεις σε αυτό το σχήμα και αρχίζεις να βλέπεις διαφορά. 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά. Δωρεάν internet backup για να μην μένεις ποτέ off και εκπτώσεις σε υπηρεσίες που έτσι κι αλλιώς χρειάζεται μια επιχείρηση. Ασφάλεια, στόλος, προβολή, επικοινωνία. Όλα! Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και δες το σαν upgrade στην επιχείρησή σου.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Επιστροφή δρόμος 89,8. Είμαι η Μαρία Σολομού στη δική μου πολυκατοικία που δεν ξέρω, έχει ήδη σύρει το χορό σε κάποια αμμουδιά. Γιατί τα πάρτι τα ωραία γίνονται δίπλα στη θάλασσα. Υπάρχει κάτι πιο ωραίο, έχετε πάει, δεν μπορεί να μην έχετε πάει σε αυτά τα τέρα. Έχω δει και κάτι τελείως, ας πούμε, κινηματογραφικό, που το τραπέζι είναι πραγματικά, πώς λέμε τραπέζι γάμου, που είναι ένα, που πιάνει από την αρχή της παραλίας μέχρι το τέλος της παραλίας, που είναι λίγο Μπρέγκοβιτς. Έχετε δει Μπρέγκοβιτς ταινία, που να παίζει και ο Μπρέγκοβιτς, που να είναι και μουσική, που κάνει κάτι σε λιβάδια, σε τέτοια που... Χαίρονται και χορεύουν γύρω από όλα τα τραπέζια, που τα τραπέζια δεν έχουν τελειωμό. Είναι ένα που πάει, δεν βρίσκεσαι με τον άλλον ποτέ. Αριστούργημα. Είναι ωραίο το πάρτι δίπλα στη θάλασσα. Και προσέξτε τώρα τι ωραία που είναι. Καλό είναι το μυστήριο να συμβαίνει, ας πούμε, κάποια στιγμή να έχει πέσει ο ήλιος. Δεν είναι βάφτιση, που λιγάκι το παιδί, ναι. Είναι να έχει πέσει ο ήλιος. Αν έχει πέσει ο ήλιος όμως, προσέξτε τι ωραίο. Αν έχει πέσει ο ήλιος για να γίνει το μυστήριο με πεσμένο ήλιο, μετά δεν μπορείς να βουτήξεις στη θάλασσα. Εμένα μου αρέσουν οι ματινέοι γάμοι πάρα πολύ. Το μυστήριο στις 3, στις 5 έχεις κάτσει. Μη σου πω ότι έχει εκδοθεί και λίγο να μαυρίσεις. Βουτάς και στη θάλασσα. Δεν πολύ γίνεται αυτό. Το έχω δει να γίνεται. Δεν γίνεται αυτό. Γίνεται το άλλο. Που είναι δίπλα από την πισίνα ή δίπλα, ξέρω εγώ, τι πάνω από τη θάλασσα. Και μπορεί να βουτήξει νύφη γιατί έχει σκάσει κι αυτή ή οτιδήποτε. Αλλά όπως και να έχει, εδώ αρχίζει το άλλο το tricky part. Το οποίο σου λέει, θα πάω στην εκκλησία. Αλλά αυτό το φουστάνι θέλει αυτό το τακούνι ή αυτή την πλατφόρμα. Σιγά μην πάω με το φλατ στον τάδε γάμο, που να είμαι σαν τη θεία μου, ας πούμε, με το μακρύ φουστάνι και το ίσιο παππού. Δεν γίνεται, παιδιά. Πρέπει να υπάρχει ένα στυλ, ένα αυτό, ένα πνά. Έλα εσύ και πες μου, εγώ έχω πάει γάμο στη Μύκονο με ένα υπέροχο λευκό κουστούμι πριν από 25 χρόνια, το 2000 κάτι. Συγκλονιστικό και κάτι τέλειες πλατφόρμες που τις πλήρωσα με υδρότα. Δόλτσε καμπάνα, ξέρω εγώ κάτι. Ξύλινα με χάλα τη που ήταν πολύ πλατφόρμα τότε, 2003 ήταν. Ου! Και πήγαμε περπατώντας από την εκκλησία, φεύγαμε περπατώντας για να πάμε στη Βιλάρα που ήταν η δεξίωση. Είμαι περπατώντας όμως. Λοιπόν, σε 3-2-1 και μιλάμε τώρα για γάμο πολύ κυριλέ. Τα παπούτσια ήταν στο χέρι μου. Δεν μπορείς να περπατήσεις, δεν ξέρω αν σας έχω ενημερώσει, με σταθερή πλατφόρμα ξύλινη. Που δεν κάνει και καθόλου μπέντ. Στα στενάκια της Μυκόνου με τα πλακόστρωτα, ή είσαι έτοιμος να σπάσεις αστράγαλο, ή το έχεις πολύ καλά, είσαι μοντέλο πασαρέλα και πηγαίνεις στις μύτες τέλεια και τρέχεις κιόλας. Εγώ δεν είμαι τέτοια, ποτέ δεν μπορούσα με το τακούνι. Τσάμπα δηλαδή τα πλήρωσα εγώ αυτά τα παπούτσια, τα πήρα στο χέρι. Έφτασα με μαύρο παντελόνι και μαύρα πόδια, εννοείται. Πώς αλλιώς, γιατί σέρνεται και το παντελόνι κάτω ξαφνικά. Πέφτεις 10 πόντους, ας πούμε, από εκεί που ήσουν. Όλοι οι άλλοι, κυριλέ και αυτά, πώς τα περπατάγανε. Πραγματικά έβλεπα τα κούνια στο πλακόστρωτο και λέω, παιδιά, πραγματικά δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και να μην πας, παιδί μου, στην πισινάρα, να πας στην παραλία. Θα είσαι στο μυστήριο με το τακούνι, μετά στην τσάντα, η οποία δεν μπορεί να είναι του ακουβαγιά, να βάλει την πιο κυριλέ, χρυσή, σαγιονάρα, whatever, σανδάλι κτλ. Για να μπορέσει να πας στην παραλία ή οτιδήποτε, ή να αλλάξεις ρούχο. Ή να φορέσεις ένα ρούχο που μέσα χωράει και μαγιό, χωρίς να είναι πρόχειρο ή οτιδήποτε. Δεν υπάρχει αυτό. Άρα πηγαίνεις ένα γάμο και αλλάζεις και εσύ 3 φορές. Καλά, τα παπούτσια φεύγανε πάντα πολύ νωρίς, αλλά να αλλάξω και ρούχα τελείως. Δεν άντεχα. Δεν γινότανε. Οπότε, παιδιά, από το να βάλουμε το καλύτερο ή το πιο έτσι, το πιο αυτό, είναι καλό να έχουμε. Να είμαστε πρακτικοί. Μπορεί να είμαστε πρακτικοί. Πάρα πολύ ωραία. Τα ωραίατερα σανδάλια του κόσμου και ντυμένα με πέτρες και δεν ξέρω εγώ τι που υπάρχουν παντού πια, με ένα πάρα πολύ ωραίο φουστάνι, είτε κοντό είτε μακριά. Τελειώσαμε. Δεν είμαστε οι νύφοι, είμαστε καλεσμένοι. Κάποιοι το κάνουμε event, κάποιοι ψωνίζουμε ειδικά για γάμους. Και κάποιοι, επειδή κάθε φορά που γίνεται ένας γάμος, είναι πολύ συγκεκριμένος, ξέρουμε όλοι ποιος ψώνει από ποιον, για να μην έχουμε ανατροπές στην πορεία, μην έχουμε θέματα. Μην φοράμε την ίδια, τον ίδιο μόδιστρο, ίδια. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έχει να κάνει τώρα αυτό το πράγμα, ας πούμε, και με τη ζέστη ή το ξαφνικό κρύο. Έχω πάει σε γάμο που μας πήρε και μας σήκωσε, ενώ ήταν ήμι καλοκαίρι. Όχι, δεν γίνεται, ήμασταν με κουβέρτες όλοι ξαφνικά σαν τους άστεγους. Αλλά έχει πλάκα κιόλας αυτό το πράγμα. Είναι κάτι που δεν το περιμένεις, γιατί το παθαίνει, δεν το παθαίνει ένας, το παθαίνουν όλοι. Οπότε, παιδιά, προετοιμαστείτε. Πρέπει να έχετε και εναλλακτική. Δεν ξέρεις ποτέ τι θα γίνει. Μην πω για τα μπουγελώματα και κάτι γάμους, ας πούμε, που ξαφνικά ανοίγουν σαμπάνιες και κάνουν. Μούτι από πάνω μέχρι κάτω. Δεν πρέπει να έχει και κάτι άλλο, ή θα βρω μα σαμπάνια. Το μαγιό απαραίτητο μαζί. Απαραίτητο. Είμαι Μαρία Σολομού και σε πολύ λίγο επιστρέφω, παιδιά. Μην φύγετε.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
1: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
1: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Δρόμος 89,8.
4: Παρασκευή 12 Ιουνίου, η Λίλα επιστρέφει στην Τεχνόπολη.
5: Μετά από μια εντυπωσιακή πορεία με συνεχή hits, παρουσιάζει το ανανεωμένο Welcome to L World. Ζήσε μια ανεπανάληπτη εμπειρία με high-end visuals, μοναδικές χορογραφίες και όλα τα τραγούδια που λάτρεψες live στη σκηνή. Παρασκευή 12 Ιουνίου, όλα ξεκινούν από εδώ.
4: Από την Αθήνα, από την Τεχνόπολη.
5: Welcome to L World. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Stay Independent Encore. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
6: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
7: Πάμε Cherry Park.
6: Ναι!
7: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
6: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
7: Cherry Park. The place of happiness.
8: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabas, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
9: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
10: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις. Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
11: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
12: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
14: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
15: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού, η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
0: Όποιος άφησε σκουπίδια το βράδυ, να ξέρετε, έχω φωτογραφία και μάρτυρα. Εδώ είμαστε και πάλι. Τι μου γίνεστε, παντρεύεστε καλοκαιράκι εσείς? Εδώ έχω μηνυματάκια, για να δω τι λέει. Σπύρος, το πρόβλημα με τους καλοκαιρινούς γάμους σε νησιά είναι ένα και συγκεκριμένο. Πας για μια μέρα και θες να μείνεις μια εβδομάδα για διακοπές. Εννοείται, καλή. Πότε δεν πας για μια μέρα? Μεταξύ μας τώρα, δεν πας για μια μέρα στο νησί. Θα κανόνεις, θα πας μια μέρα πριν, θα κάτσεις άλλη μια μέρα μετά. Ένα τριήμερο θα το κάνεις. Τώρα κρίμα. Μπαμπούμα, ας πούμε, να σε φάνει δρόμοι. Μαρία, όλοι θέλουν τη φωτογραφία στο Ηλιο Βασίλεμα. Α, ναι, βέβαια. Είναι το όνειρο κάθε ζευγαριού. Το πρόβλημα είναι ότι μέχρι να μαζευτούν όλοι, μέχρι να κινηθούμε, μέχρι να αποφασίσουν ποιος που. Τι έχει βαριάσει, έχει φύγει. Σωστό. Είναι. Εντάξει. Κοίταξε να δεις τώρα. Η οργάνωση είναι οργάνωση. Οι άνθρωποι έχουν φωτογράφο. Κάθεσαι στο Ηλιο Βασίλεμα, πάρα πολύ ωραία. Φωτογραφίζεις 100 ώρες. Να προλάβει και το ωραίο χρώμα και πριν φύγει ο ήλιος και μετά που έφυγε και δεν ξέρω εγώ τι. Και πάμε παρακάτω. Τι ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Συγχρόνως δεν φωτογραφίζονται και όλοι στα Ηλιο Βασιλέματα. Το σήμα θα το δώσει, πώς τη λένε, η νύφη για το ποτέ που τάμολη στις θάλασσες, με ή χωρίς τα ρούχα. Ναι, είναι πολύ συγκεκριμένα. Δανάη, το καλοκαίρι κάνει τα πάντα πιο εύκολα. Ακόμα και ο γάμος σε 38 βαθμούς με κοστούμι φαίνεται ανεκτός όταν έχεις από μπροστά θάλασσα και από πίσω ανοιχτό μπαρ. Συμφωνώ. Επίσης, αν έχει 38 βαθμούς, μην είσαι 12 το μεσημέρι, πήγαινε 4 για γάμο. Που είναι ωραία. 4 με 5, 6 ώρα έχεις κάτσει, 7 έχεις βουτήξει, αριστούργημα γιατί έχεις κάτσει και λίγο στην ταλάκα και λίγο στο άγχος και λίγο σε αυτά. Γι' αυτό σας λέω εναλλακτικά ρούχα. Σε λίγο μιλάμε για τους ανθρώπους που κάνουν ένα γάμο αξέχαστο. Όχι μόνο οι νεόνυμφοι, όλοι οι υπόλοιποι. Έμανε, μείνετε μαζί μας.

0: τώρα κάτι που το λέμε όλοι μεταξύ μας, αλλά δεν το κάνουμε πάντα πράξη. Πώς να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς να σου ανεβαίνουν τα έξοδα? Η Cosmote Telecom σου λέει «γίνεται» με το Magenta One Business. Παίρνεις το σταθερό σου, τα εταιρικά κινητά σου, τα ενώνεις σε ένα σχήμα και αρχίζεις να κερδίζεις. Μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup για να είσαι πάντα online και εκπτώσεις σε υπηρεσίες που πραγματικά τρέχουν μια επιχείρηση. Ασφάλεια, στόλος, προβολή, επικοινωνία. Δηλαδή το ίδιο budget, αλλά καλύτερη απόδοση. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και δες τι μπορεί να γίνει όταν τα πράγματα απλά συνδυάζονται σωστά.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Είμαι η Μαρία Σολομού και αυτή είναι η δικιά μου πολυκατοικία στο δρόμο 89,8. Πάτα το κουδούνι μετά τις διαφημίσεις. Θα σου ανοίξω εγώ.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Φανταστείτε έναν οδηγό που κινείται σε ένα πολυσύχνα στο δρόμο. Κάθε στιγμή απαιτεί απόλυτη προσοχή, ένα λάθος μπορεί να οδηγήσει σε ατύχημα.
3: Σήμερα, όμως, τα καινούργια αυτοκίνητα διαθέτουν μια σειρά από αυτόματα συστήματα, τα οποία μπορούν να περιορίσουν σημαντικά τη στιγμή ανθρώπινη απροσεξία. Φρενάρεις με έκρηξη ανάγκης, ανίχνευση τυφλού σημείου, προειδοποίηση εκτροπής από τη λωρίδα.
2: Σε μερικά χρόνια τα αυτόνομα οχήματα θα αναλάβουν ακόμα περισσότερη ευθύνη.
3: Οι νέες τεχνολογίες δεν αντικαθιστούν την προσοχή μας, αλλά την ενισχύουν, μειώνοντας τα ανθρώπινα λάθη που προκαλούν τα περισσότερα τροχαία.
2: Η ασφάλεια στον δρόμο δεν είναι μόνο θέμα οδηγού. Είναι θέμα συνεργασίας ανθρώπου και τεχνολογίας. Όσο περισσότερη τεχνολογία με υπευθυνότητα, τόσο περισσότερες ζωές σώζουμε.
4: Η ζώνη ασφαλείας είναι μια χορηγία του Insurance Market που εδώ και 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή για περισσότερη σιγουριά στο δρόμο.
5: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
6: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
5: Κι εγώ εκεί μπήκα.
6: Κι εγώ.
5: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
0: Δρόμος 89,8.
7: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλι, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου, Telecom Center Athens, Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
13: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
14: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
15: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
16: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
15: Μπράβο!
17: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
16: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
18: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
19: Το ασανσέρ δεν είναι παιδική χαρά, το είπαμε. Να το ξαναπούμε. Εδώ είμαστε, δρόμος 89,8, τρίτη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας. Δωράκι έχω αυτή την ώρα.
20: Μετά τις ιστορικές της εμφανίσεις στο Καλλιμάρμαρο, ο δρόμος 89,8 παρουσιάζει την Άννα Βύση στη μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς. Το ραντεβού μας είναι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ με την απόλυτη Ελληνίδα Superstar να ερμηνεύει όλες τις αγαπημένες μας επιτυχίες σε μια μοναδική παραγωγή διεθνών προδιαγραφών, ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Ο δρόμος 89,8 εξασφάλισε αποκλειστικά για εσάς τα μαγικά εισιτήρια για την πολύ αναμενόμενη συναυλία της χρονιάς. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Βύση και ζήστε την απόλυτη μουσική εμπειρία με τον δρόμο 89,8. Χρέωση 0,34 ευρώ το SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος fm.gr.

Φτάσαμε λοιπόν και στην κωμωδία της υπόθεσης, γιατί όλα αυτά έχουν και μία δόση κωμωδίας, παιδιά. Το πιο διασκεδαστικό κομμάτι της κατάστασης του γάμου, εν πάση περιπτώσει, δεξίωσης. Γιατί ο γάμος δεν είναι μόνο νύφη και ο γαμπρός. Είναι το event. Για αυτούς έχεις πάει να τιμήσεις. Αλλά υπάρχει και το υπόλοιπο cast. Δεν είναι μόνο οι πρωταγωνιστές, έχεις και δευτεραγωνιστές, παιδιά. Γίνεται χαμός. Που μόνο η εμφάνισή τους μπορεί να συμβάλλουν σε κάτι που να κάνει τέτοια ανατροπή σε ολόκληρο το γάμο, που μπορεί να μείνει χαραγμένη στο μυαλό μας η γκάφα της κουμπάρας, η τούμπα του έτσι, ο ξάδερφος, το μικρό πιτσιρίκι. Κάποια στιγμή όλοι έχουμε γίνει λίγο πρωταγωνιστές σε κάποιον γάμο και εμείς έχουμε να λέμε και τα δικά μας τα χαΐδια. Πάντα με αστείο πρόσημο, με κωμωδία πρόσημο, όχι άσχημα παρακαλώ. Στείλτε μου τα μηνύματά σας στο Viber 6987-898-898, Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

0: Όλοι πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: μυστήριο που έρωτας χτυπά.
1: Το ωραίο στους γάμους είναι τι γίνεται στο backstage. Δεν είναι μόνο δηλαδή αυτό καθ' αυτό η παράσταση. Το μυστήριο είναι σοβαρό, όλο αυτό, όλο το εφέ, ότι θα έχει οργανώσει νύφη και ο γαμπρός ή οτιδήποτε, γιατί θα έχουν οργανωθεί διάφορα, οι τούρτες που θα κατέβουν με ελικόπτερα, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, χωρί αυτά. Αυτά εντωμεταξύ, οι υπόλοιποι που κάθονται στα τραπέζια τους, ετοιμάζεται, είναι παράλληλη άλλη παράσταση. Είναι σαν να βλέπεις making of. Άνθρωποι που βρέθηκαν εκεί που δεν θα έπρεπε να βρεθούν. Άνθρωποι που βρέθηκαν και έχουν να ειδωθούν καιρό. Χαρακτήρες και μικροκαταστάσεις, οι οποίες δηλαδή η νύφη, επειδή δεν μπορεί να παρακολουθήσει και ο γαμπρός, ο καημένοι αυτοί οι άνθρωποι, είναι τόσο πολύ απορροφημένοι στο να πάνε παντού και να χαιρετήσουν όλους, που είναι πια δύο ρομπότ. Πλέον, ναι, ευχαριστούμε. Α, αυτό. Δεν σε αναγνωρίζουν πολλές φορές. Είναι όπως μετά από μια παράσταση που υποκλίνεσαι και έρχονται χίλιοι να σου ζητήσουν αυτόγραφο και ανάμεσα κάποιοι φίλοι. Δεν καταλαβαίνεις. Το μάτι σου τους περνάει, δεν τους διαβάζει πολλές φορές, ας πούμε. Αλλά είναι πολύ βασικό να έχεις πολύ καλό cast από πίσω.

Έξυπνη επιχείρηση δεν είναι αυτή που κόβει από παντού. Είναι αυτή που ξέρει να αξιοποιεί καλύτερα αυτά που ήδη έχει. Και εδώ μπαίνει το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Συνδυάζει σταθερό και κινητά της επιχείρησής σου και μπαίνει σε ένα σχήμα που σου δίνει πραγματική αξία. 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά. Δωρεάν Internet Backup για να μην χάνει σύνδεση ποτέ. Εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, στόλου, προβολής και επικοινωνίας. Για να μην κάνεις περισσότερο.

0: αργότερα, αλλά να πας πιο μπροστά. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και δες το σαν το επόμενο βήμα της επιχείρησής σου.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Μαρίας.
0: Επιστρέψαμε, παιδιά. Δρόμος 89,8. Εδώ, γάμοι και χαρές. Και η Βασίλο πρόθυμο, όπως το λένε, όπου γάμος και χαρά. Παιδιά, κοιτάξτε, υπάρχουν κάποιοι πρωταγωνιστές, δευτεραγωνιστές είναι αυτοί, οι οποίοι όμως πολλές φορές μπορούν να κάνουν και τα χειρότερα και τα καλύτερα και να κλέψουν και τις εντυπώσεις και την παράσταση. Όχι αυτό καθε αυτό το event, αλλά το τριγύρω. Κάτι πρέπει να έχουμε να συζητάμε, παιδιά, μετά από κάθε γάμο. Δεν μπορούμε να λέμε ωραίο το φουστάνι, ωραίο το αυτό, τι ωραία που γίνεται αυτό. Α, είδατε πως πέσαν τα βεγγαλικά. Ή α, βγήκανε και κάτι γοργόνες και κάνανε βουτιές, ας πούμε, στη θάλασσα. Ναι, τι ωραίο. Οκ. Okay. Είναι όλο σκηνοθετημένο κάπως και στημένο, αλλά όλος αυτός ο κόσμος που παίρνει μέρος και γίνονται μικρά εργάκια τα οποία έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Η κουμπάρα, ας πούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην σχολιαστεί η κουμπάρα. Όχι αρνητικά. Αλλά η κουμπάρα είδε στη φόρα. Δεν υπάρχει, παιδιά. Όλοι το κάνουν αυτό το πράγμα. Α, ωραίο το νηφικό. Α, η κουμπάρα. Η κουμπάρα καλή, καλή κι αυτή. Ή όχι, το παράκανε. Δεν πρέπει να κοιτάμε την κουμπάρα. Έχουμε μία αισθητική κτλ. Η κουμπάρα έχει και πρώτο λόγο. Είναι δεύτερος ρόλος αμέσως, δηλαδή. Ο δεύτερος γυναικείος είναι η κουμπάρα. Γιατί νιώθει και μία υπευθυνότητα και ένα άγχος, ένα στρες, όλα να πάνε καλά. Κυνηγάει, να ισιώνει, πεπλά, νηφικά. Δηλαδή είναι από πίσω. Σχεδόν αυλική, ρε παιδάκι μου. Θέλει όλα να πάνε καλά. Γιατί είναι και γουσουζιά να μην πάνε καλά, δηλαδή. Στο γάμο που πάντρεψες, να μην πάει όπως το έχεις προβλέψει, ας πούμε, να υπάρχει κάτι κενό, να υπάρχει κάποια απογοήτευση. Όχι, όχι, όχι, παιδιά, η κουμπάρα είναι. Μπορεί να πέσει στα τέσσερα και να σφουγγαρίσει. Δηλαδή, είναι ικανή για τα πάντα. Είναι ο άνθρωπος, ας πούμε, που θα τρέξει επί παντός. Ο φωτογράφος, πολύ βασικό. Έχω πάει σε ένα γάμο πριν πάρα πολλά χρόνια, Κέρκυρα, που υπάρχει φωτογράφος, ο οποίος πραγματικά είναι και γνωστός, επώνυμος φωτογράφος. Και έχει φωτογραφίσει το making of, το πω αυτό, πω τι φοράς, τι κάνεις, πως πάμε, αμαξάκια, σκατά, αυτά, όλα τες πάνω εδώ. Και την ώρα που φτάνει με την άμαξα η νύφη, της μπαίνει κάτι στο μάτι. Κάντε το εικόνα, παιδιά, και αυτό το event, και αρχίζει να τρέχει το μάτι. Εντάξει, η μακιγιέζα έπαθε 10 εγκεφαλικά, ευτυχώς είχε μαζί της τα πάντα και άρχισε να το διορθώνει. Δηλαδή, να μην λέω ο παπάς να διορθώνει το μάτι, το ένα μάτι να κλαίει, να φεύγει όλο το make-up, να φεύγει όλη η μάσκα, να φεύγει. Και ο φωτογράφος εκεί. Παιδιά, ήταν η πρώτη φορά, ήταν πολύ παλιά τώρα, σας λέω, που μου λέγε αυτή η φίλη μου, λέει βρες μία. Βρες μία, έτσι, για πλάκα, ρε παιδί μου, βρες μία. Είναι η πρώτη φορά που πιστεύω ότι άξιζε τα λεφτά του άνθρωπος που συνήθως είναι τσιμπημένες τιμές ή γίνεται ένα πακέτο ή ρε παιδί μου τώρα εντάξει είναι γάμος θα το πληρώσεις μόνο τον τίτλο. Δεν πιστεύαμε στα μάτια μας και δεν ήταν υπερβολή στο ρετούς να πεις άλλη η ίδια. Σάβαμε δηλαδή εντάξει δεν υπήρχε μία. Δεν πέτυχε από 5.000 φωτογραφίες μία φωτογραφία αυτός ο άνθρωπος που να είναι καλά η φίλη μου. Δεν έφταιγε ο φωτογράφος αφού της μπήκε κάτι στο μάτι. Δεν σταμάταγε. Σταμάτησε μετά στην δεξίωση, ας πούμε. Που εκεί εντάξει, ξέρω, ξαναβαφώσουν έτσι κι αλλιώς. Είναι σημαντικό ο φωτογράφος να υπάρχει. Φωτογραφίες οι καλές του κόσμου κιόλας, της νύφη. Δηλαδή, ζογκλέρο φωτογράφος, ο DJ να δείτε. Όχι, όχι. Στους γάμους η DJ είναι το πιο βασικό απ' όλα. Γιατί παίζει μουσική 128 ώρες. Έχεις κάνει μια playlist, έχεις εξηγήσει λίγο πώς και τι. Και έχεις και το. Η κουμπάρα έχει το νου της. Καλή, τα άλλο τώρα. Τα πάμε πιο εκεί. Πάμε να τους σηκώσουμε. Πάμε να τους καθίσουμε. Ναι, κάποιοι θέλουν και λίγο τα μοντέρνα. Κάποιες να ικανοποιήσουμε και λίγο τις θείες, να βάλουμε και λίγο ελληνικό έτσι παλιό καλό λαϊκό τις μαμάδες μας ή οτιδήποτε. Να ικανοποιηθούν και τα πιτσιρίκια, κάτι ξαδέρφια, κάτι ανήψια, κάτι τέτοια που θέλουν να ακούσουν και λίγη ραπ. Να ικανοποιηθούν ας πούμε και ξέρω εγώ εμείς που είμαστε 80s ας πούμε, Generation X, να χορέψουμε και λίγο disco ή δεν ξέρω εγώ τι. Η house, ας πούμε, κάποιες. Όλα πρέπει να ακουστούν. Δηλαδή, μιλάμε για σοβαρό πανηγύρι. Και κάποιοι, βέβαια, θέλουν και το κλαρίνο τους στο τέλος, που εκεί πόση ώρα αντέξεις. Και δεν ξέρω, δεν είναι και σίγουρο αν αντέχεις και πόση ώρα αντέχεις αυτό. Αλλά ο DJ, άμα σου βγει καλός, είναι σοβαρό. Δηλαδή, κρέμεται από πάνω του όλο το event. Να αφήσει από το γάμο και να πει τη φρικτή μουσική. Μου έχει τύχει και αυτό. Το φρικτή μουσική. Φρικτή, βαρέθηκα, ήθελα να σηκώθω να φύγω. Τυχαίνει. Επίσης, υπάρχουν και live κάποιες περιπτώσεις. Έχεις και καλεσμένους που μπορεί να είναι καλλιτέχνες ή μπορεί οτιδήποτε να σηκώθει να σου πει ένα τραγούδι φερρυπίν.

0: Οτιδήποτε ρε παιδάκι μου, εν πάση περιπτώσει. Ωραίο είναι και αυτό. Δεν ξέρεις, είναι μια οργάνωση, ωραία. Υπάρχουν βέβαια και άνθρωποι που κλείνουν επί τούτου να τραγουδήσει ο τάδε καλλιτέχνη στο γάμο. Ωραίο είναι και αυτό, αλλά αυτό πρέπει να είναι 45 λεπτά το πολύ. Το άλλο είναι, μου φαίνεται πιο ενδιαφέρον. Η μουσική, η κανονική, ας πούμε, που θα βάλεις το ένα και το άλλο. Αλλά είναι σημαντικός και ο DJ, δεν είναι. Α, εννοείται. Πάω να φτιάξω κάτι έτσι. Συμπίσω κάτι. Γιατί, να κάνω παιδάκι. Και εγώ, γιατί νιώθω τώρα ότι είμαι καλεσμένη και εγώ σε γάμο. Που είμαι καλεσμένη φέτος σε γάμο. Που δυστυχώς μπορεί για τελευταία στιγμή να πάω. Αν τα καταφέρω, γιατί δεν έχω δουλειά. Να κάνω την κυρία να περπατήσω στα. Καλησπέρα, να ζήσετε, να κάνουμε πρόβες από τα. Σε λίγο επανέρχομαι.
1: Μόνο για 5 ημέρες. 5 συλλεκτικά βινίλια του Michael Jackson. 5 μεγάλοι νικητές. Το hashtag της ημέρας είναι Thriller. Το απόλυτο Michael Jackson Vinyl Flash Giveaway είναι εδώ. Κάθε μέρα ένα νέο βινίλιο του Michael Jackson γίνεται δικό σου. Έχεις μόνο 24 ώρες για να συμμετάσχεις. Μπες τώρα στο Instagram του Δρόμου 89,8, βρες το σημερινό post και σχολίασε με το hashtag της ημέρας. Κάθε επόμενο πρωί ανακοινώνουμε τον νικητή και ξεκινά αμέσως η επόμενη μεγάλη κλήρωση. 5 ημέρες, 5 συλλεκτικά βινίλια, 5 ευκαιρίες να κερδίσεις. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
2: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
3: Πάμε Cherry Park.
2: Ναι!
3: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
2: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
3: Cherry Park, the place of happiness.
4: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
1: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Πω, τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
6: Ανακαίνιση. Με τη Leroy Merlin. Ήρθε ο σύμβουλος. Κάναμε σχέδιο, διαλέξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
5: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
6: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα. Με την υπηρεσία ανακαίνισης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνισή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
8: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Μίλκ οικογενειακό 1 λίτρο μόνο 1,58. Νιρβάνα παγωτά σε χρυσές τιμές. Έζα Λάγκερ Εξάδα μόνο 2,99. Colgate Total οδοντόκρεμα Active μόνο 1,98. Γαλαξίας.
9: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
10: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Άρε το γιοτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το γιοτόμι! Άρε μάχη μου το Γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
12: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
13: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
14: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
13: Ποιος μίλησε?
14: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
13: Στον δεύτερο.
14: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
13: Τι?
14: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
13: Μπήκα σωστά?
14: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
15: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
13: Όπου θέλω.
15: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
17: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
18: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά
19: Αθήνα, Ελλάδα
18: και σε όλο το πλανήτη.
20: Okay.
18: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού, η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
21: Αχ, συγγνώμη που βάλα μουσική στη διαπασόν στις 2 το βράδυ. Είχα vibes.
0: Να είμαι και πάλι. Σας έλειψα. Εδώ είμαστε, παιδιά. Εδώ στο δρόμο είμαστε 89,8. Αγκαλιά με μηνύματα. Ο Θάνος. Εγώ λέω ότι ο πιο σημαντικός άνθρωπος σε ένα γάμο είναι αυτός που ξέρει που είναι το μπαρ και σε πηγαίνει εκεί όταν το χρειάζεσαι. Θα το δεις στο μπαρ, παιδιά. Το εντοπίσεις πολύ γρήγορα και έχει και τα κορίτσια στην αρχή. Ένα περιτύπ που πίνει το άσχετο και τι να κάνεις, το παίρνεις τώρα για το καλωσόρισμα. Είναι και αυτό. Ήθιστε, υπάρχουν κάποια έθιμα. Αλίκη, Μαρία, ήμουν κουμπάρα 2 φορές. Στο δεύτερο γάμο, η νύφη μου είπε: κάνε ό,τι θες, εμπιστεύομαι την κρίση σου. Λάθος της. Μεγάλο λάθος της. Συνήθως οι κουμπάρες τα κάνουν αυτά. Τα οργανώνουν οι κουμπάρες. Και αν δεν τα οργανώνουν οι κουμπάρες, έχεις την πολυτέλεια να έχεις wedding planner με τον οποίο έχεις κάτσει ώρες και έχεις αναλύσει πράγματα. Γιώργος, εγώ έχω καταλήξει σε κάθε γάμο υπάρχει πάντα ένας που δεν τον περιμένεις και γίνεται η ψυχή της παρέας. Δεν ξέρεις ποιος είναι μέχρι να αρχίσει η μουσική. Βέβαια, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχουμε τα event της μεθυσμένης θείας, του ξαδέρφου του Μπατζανάκη από το χωριό που έχει έρθει και θέλει οπωσδήποτε να ακούσει τη ζεμπεκιά με το ποτήρι κάτω στα πόδια, δηλαδή ένα λαϊκό πράγμα, πιο λαϊκό ας πούμε. Κάπως ρε παιδάκι μου, ας πούμε, να υπάρχει όλο αυτό το. Προσπαθείς να τους ικανοποιήσεις όλους. Επίσης, αν γίνει η δεξίωση σε παραλία, που σημαίνει ότι πατάμε στην άμμο, ποια παπούτσια, ποια στιλέτο, ποια πλατφόρμα, ποια τίποτα. Και πώς τώρα, βάζεις και μια πιστούλα κάπου? Δεν βάζεις και μια πιστούλα? Πού θα γίνει το γλεντάκι? Η πίστα είναι απαραίτητη, παιδιά, στους γάμους, δεν γίνεται. Ή στείνεις έτσι τα τραπέζια, ώστε κάπως να ξέρουν οι άνθρωποι που θα πάνε να χορέψουν. Θέλει πίστα, παιδιά, ο γάμος. Κάποια πράγματα δεν αλλάζουν με τους αιώνες.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: πες μου κάτι, αφού έτσι κι αλλιώς πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην παίρνεις κάτι παραπάνω από αυτές? Το Magenta One Business από την Cosmote Telecom κάνει ακριβώς αυτό. Βάζεις μαζί σταθερό και κινητά και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου επιστρέφει αξία. Μείον 10% στα εταιρικά κινητά. Δωρεάν Internet Backup. Εκπτώσεις σε ασφάλεια, διαχείριση στόλου, εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Με απλά λόγια, πληρώνεις έξυπνα και παίρνεις περισσότερα. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και δες τι σημαίνει περισσότερο από αυτό που ήδη έχει.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Μαρίας.
0: Και τώρα, παιδιά, ελάτε η σειρά σας. Πάρτε σειρά να παντρευτείτε όλοι. Έλα, πείτε, στείλτε ψηφίστε στα

0: social και πείτε, έχεις να πας σε γάμο αυτό το καλοκαίρι? Εννοείται, καλέ. Παιδιά, τι είναι το καλοκαίρι χωρίς γάμο? Εντάξει, είναι πολύ ωραίο event. Χαίρονται κάποιοι άνθρωποι. Εγώ, ας πούμε, που δεν είμαι υπέρ του γάμου, χαίρομαι πάρα πολύ με τη χαρά των άλλων. Όπως τη φαντάζονται αυτοί. Και μακάρι να έχουμε τις ανατροπές, γιατί έχουμε χαρεί σε πάρα πολλούς γάμους, παιδιά, ανά τα χρόνια. Και έχουμε χαρεί πάρα πολύ και στεναχωρηθεί μετά κάποια χρόνια πιο πολύ όμως. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να παντρεύεσαι επειδή μπορεί κάποια στιγμή να χωρίσει ή να αλλάξει συνθήκη. Το ίδιο συμβαίνει και στις σχέσεις. Απλά το λέω, ρε παιδί μου, κάποια πεταμένα λεφτά, να το ξαναθυμηθώ που το είχα πει το 2005 και πέσαν όλοι να με φάνε. Παιδιά, αυτά από μένα για σήμερα. Να πάτε στους γάμους, είναι ωραία η γάμη. Και να δώσετε. Έχετε δει κάποιους καλεσμένους που χαίρονται πιο πολύ από την ύφη? Δηλαδή είναι φοβερό. Εντάξει, όχι, εντάξει, δεν υπάρχει χαρά της ύφης και του γαμπρού, την έχουν καταπιεί επιγολαμπίδα. Αλλά ρε παιδί μου, έχεις και μια ελπίδα στους γάμους. Έχεις μια ελπίδα ότι οι έρωτες υπάρχουν, οι πραγματικοί έρωτες, και θα κάτσουν μαζί και το πιστεύουν και θα ζήσουν και θα κάνουν. Το λέω βέβαια αυτό, γιατί την εξαίρεση κυνηγάμε. Αυτό που θα κρατήσει. Αυτό κυνηγάμε σε αυτή τη ζωή. Τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα δεν κρατάνε. Έστω ένα στα 10. Δεν θυμάμαι γάμο. Ένα θυμάμαι. Αυτόν που πάντρεψα εγώ. Παιδιά, είμαι γουρλού, θεωρείτε. Ναι, ένα γάμο που πάντρεψα εγώ έχει κρατήσει 20 χρόνια. Πόσα χρόνια? Ου, χρόνια, ναι. Και είναι το μοναδικό ζευγάρι στην παρέα μας, δηλαδή. Και χαιρόμαστε ότι δείχνουμε, δηλαδή, παθαίνουμε εγκεφαλικά. Όχι, το δείχνουμε. Παθαίνουμε τσότσο με αυτό. Όλα τα άλλα που έχω πάει, και έχω πάει σε πολλούς γάμους, γιατί κυκλοφορώ κάποια πολλά χρόνια σε αυτή τη γη. Δεν είναι ότι έχουν τελειώσει, έχουν χαλάσει, έχουν λήξει. Έχει γίνει πόλεμος. Το λέω αυτό γιατί δεν μπορώ να μην έχω την νότα τη δική μου σε αυτή την εκπομπή που είναι, όχι απεσιόδοξη, ρεαλίστρια. Αυτά για Πέμπτη. Πώς σας φαίνεται η προπαρασκευή μου? Σας έφτιαξα για το Σαββατοκύριακο. Φαντάζομαι να έχει να πάει κανείς Σαββατοκύριακο τώρα σε γάμο. Αυτά στην πολυκατοικία της Μαρίας, στη δική μας πολυκατοικία, την τρέλα μας εδώ. Θα σας αφήσω. Καλό βραδάκι από μένα. Το δρόμο 89,8 και την πολυκατοικία της Μαρίας. Ένα μεγάλο φιλί. Ραντεβού αύριο Παρασκευή επίσημα στις 4 με 7 να κάνουμε τα σχέδια του Σαββατοκύριακου. Καλό υπόλοιπο.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα.

0: 89,8.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα πρωτέρια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
11: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
12: Green.
11: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Και τώρα.
14: Και τώρα.
15: So, are you guys ready?
13: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα, στο δρόμο. 89,8.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Μια κινέζικη startup ισχυρίζεται ότι έφτιαξε ένα κολάρο,
2: ναι,
1: που μπαίνει στους σκύλους και στις γάτες,
2: ναι,
1: και το οποίο μεταφράζει με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης τι λένε.
2: Οι σκύλοι και οι γάτες.
1: Ακριβώς, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, άκου Χρήστο.
1: Έχει γίνει χαμός με αυτό.
2: Η γάτα μου, έχω και μάρτυρα, ναι, φωνάζει μαμά. Αλήθεια. Χωρίς το κολάρο δηλαδή, το γατί.
1: Είναι εύκολο αυτό να το καταλάβεις. Ναι, ναι, δεν χρειάζεται, ναι, ναι, κολάρο. Ναι.
2: Φωνάζει μαμά.
3: Ωραία, γατούλα.
2: Όχι, συνέχεια δεν λέει μαμά, λέω να κάτσεις δίπλα μου, μαμά που είσαι και τέτοια. Κάθε φορά όμως που θέλει να φάει, φωνάζει μαμά ξεκάθαρα.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
0: Δρόμος 89,8.
6: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
7: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί.
6: Τετάρτη 1η Ιουλίου.
7: Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Μαζί της η Μαρσό. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
8: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη. Και την προηγούμενη, από την προπροηγούμενη, 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
10: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
12: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μία νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zambidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου, Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
13: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
14: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
15: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς, πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδενίτιδα από την Novartis Ελλάς, με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
16: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
17: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
16: Ποιος μίλησε?
17: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
16: Στον δεύτερο.
3: στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
17: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
17: Μπήκα σωστά.
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
18: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
17: Όπου θέλω.
18: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
19: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
20: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
19: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
20: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
18: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
21: Αθήνα, Ελλάδα
18: και σε όλο το πλανήτη.
22: Okay.
18: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
23: Στην παρέα μας και στο δρόμο 89,8, απόγευμα Πέμπτης, www.dromosofam.gr. Έτσι επικοινωνούμε. Εδώ γράφετε ό,τι έχετε στο μυαλό σας. Ξέρετε πολύ καλά, χωρίς να βάζετε φίλτρο, τα κάνετε λέξεις και προτάσεις.

Ελάτε μαζί μου τώρα, γιατί είναι η στιγμή και η ώρα για την ανάσα μας. Κυριολεκτικά και μεταφορικά μέσα στην ημέρα να παίρνετε ανάσες. Κυριολεκτικότατα θα σας πω και εγώ ότι το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής.

0: δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Παρασκευή 12 Ιουνίου η Λίλα επιστρέφει στην Τεχνόπολη. Μετά από μια εντυπωσιακή πορεία με συνεχή hits, παρουσιάζει το ανανεωμένο Welcome to L World. Ζήσε μια ανεπανάληπτη εμπειρία με high-end visuals, μοναδικές χορογραφίες και όλα τα τραγούδια που λάτρεψες live στη σκηνή. Παρασκευή 12 Ιουνίου, όλα ξεκινούν από εδώ. Από την Αθήνα, από την Τεχνόπολη. Welcome to L World. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Stay Independent Encore. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
2: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
10: Καλημέρα, Κατερίνα.
9: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
11: Ο Χρήστος.
10: Ο Γιάννης.
9: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
11: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
9: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
10: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά ναι.
9: Ξέρετε κάτι, εντάξει, θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι, τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
11: Δηλαδή?
9: Θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8.30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
10: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
9: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
10: Μόνο
9: στο δρόμο
11: 89,8.
12: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
13: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
12: Ποιος μίλησε?
13: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
12: Στον δεύτερο.
13: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
12: Τι?
13: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
12: Μπήκα σωστά?
13: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
14: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα.

0: για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
3: Ζέστη, υδρώτας,

Το και θα συνεχίσουμε όπως αρχίσαμε, χαλαρά και όμορφα. Σε όποιο σημείο του γαλαξία, του σύμπαντος, του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο κι αν είστε, www.dromosfm.gr για να έρθουμε λίγο πιο κοντά και να επικοινωνήσουμε. Η Μιράνια Τραγόμαλου, σας λέω λόγια στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

λένε ας ένα χαρί το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο και αν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία, όλοι μας σαν το χορό.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: βρίσκω.
1: Δεν θέλω να μουσκάτε για τίποτα. Να μην χολοσκάτε. Πολύ ωραία. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η λέξη. Δεν χολοσκάω. Είναι εξαιρετική. Και άλλες λέξεις μου αρέσουν, τις οποίες δεν τις χρησιμοποιούμε. Παρακαλώ, Κυριάκη.
2: Δεν σκοτίζομαι.
1: Δεν σκοτίζομαι. Άσε με, μη σκοτίζεσαι, μου λέει. Τέτοιες λέξεις θέλω να μου γράφετε, που δεν τις χρησιμοποιούμε και πολύ συχνά. Μήπως είναι επειδή έχουμε έτσι, εσύ έχεις καταγωγή από το Αγρίνιο, εγώ είμαι Βέρα έτσι πολύ. Μήπως είναι γι' αυτό μας φαίνονται οικείες αυτές οι λέξεις. Πείτε μου, παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ λέξεις από τα μέρη σας. Πολύ θα τα ήθελα να τις ακούσω. Ωραίο είναι αυτό, μου αρέσει. Για πάμε.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: 89,8 συμβαίνουν αυτά γιατί εσείς το θέλετε. Είστε καταπληκτικοί. Μπράβο, παιδιά. Έτσι λοιπόν να συνεχίσετε. Τώρα να σας πω κι εγώ λέξεις που λένε στην πόλη μου, δεν θα τις καταλάβετε με την καμία. Δηλαδή θα θέλετε μεταφραστεί. Εδώ εγώ πολλές φορές και θέλω. Αλλά είναι εξαιρετικές και ωραίες. Συνεχίζουμε μαζί μέχρι και τις 10, όπως κάνουμε καθημερινά στο δρόμο 89,8.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Δρόμος 89,8. Ο Δρόμος 89,8 σε συνεργασία με το

0: Μέρη εκδρομή στη Φλωρεντία. Ιστορία, τέχνη και ομορφιά, όλα σε 5 αξέχαστες μέρες.
1: Εμπειρος Έλληνας αρχηγός, συνοδός σε κάθε σας βήμα, δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός στα ελληνικά και πλήρης ταξιδιωτική ασφάλεια για να ταξιδεύετε χωρίς άγχος.
2: Φανταστείτε, καφές δίπλα στο Κολοσσέο, το ηλιοβασίλεμα πάνω από το Τίβερι και εσείς εκεί με το αγαπημένο σας πρόσωπο.
0: Μην το σκέφτεσαι, μπες τώρα στο διαγωνισμό και ζήσε 5 ημέρες στην αιώνια πόλη.
3: Τηλεδρόμος, ονοματεπώνυμο και τη λέξη ταξίδι στο 54301 και μπες στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη και ο δικός σου ξεκινά από τον δρόμο 89,8.
2: Με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel.
4: Ό,τι φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
5: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
4: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξη και exposure σε strategic business functions.
5: Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
6: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Πάμε, Γιάννη.
9: Κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
8: Δεν λέει έτσι το κείμενο, Γιάννη. Πάμε ξανά.
9: Βιολογικά κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
8: Πες το ολόκληρο, Γιάννη.
10: Έλα ρε Κώστα, στο κάτω-κάτω όλα ίδια δεν είναι?
8: Όχι ρε Σιγιάννη, πώς να το κάνουμε, δεν είναι όλα ίδια.
11: Πιστοποιημένα βιολογικά κοτόπουλα Biogreco. Ασφαλή, υγιεινά, με μοναδική γεύση. Δεν είναι όλα ίδια. Μπες στο biogreco.gr και μάθε τις διαφορές και τα σημεία πώλησης.
12: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
13: Scandinavian Sleeping and Living.
14: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
15: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποδοχής.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
2: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
3: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
4: Αθήνα, Ελλάδα
3: και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
5: Ακούστε τώρα να δείτε τι γίνεται και τι παίζει στο θέατρο της Νίκαιας την Τετάρτη 1η Ιουλίου. Σας περιμένει η Ελένη Φουρέιρα στο Κατράκιο. Για να πάτε, για να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις, γράψτε δρόμος, αφήστε κενό. Τη λέξη Φουρέιρα, το όνομά σας και κάνετε αποστολή στο 54301 με μόλις 34 λεπτάκια τα SMS.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Όλα είναι ωραία στο δρόμο 89,8 και αυτά που μερικές φορές συζητάμε και λίγο μας βαραίνουν περισσότερο και θέλουν και ένα ξεκαθάρισμα και προσπαθούμε έτσι να τα κάνουμε όσο πιο απλά μπορούμε για να γίνουν και πιο κατανοητά. Όλα παίζουν και όλα γίνονται. Και επειδή τώρα τελευταία πολλά παίζουν, να σας πω για ακόμα μία φορά ότι θα ήθελα πάρα πολύ να μην ντρέπεστε να ρωτάτε. Γενικότερα στη ζωή σας. Ό,τι δεν καταλαβαίνετε, σε ό,τι έχετε απορία, ό,τι δεν σας ικανοποιεί ως απάντηση και θέλετε διευκρινήσεις. Γενικότερα και ειδικότερα, ρωτήστε. Καμία ερώτηση δεν είναι αδιάκριτη ή χαζή. Δεν εννοώ τώρα να πάτε σε αδιάκριτο, όταν λέω στα κουτσομπολιά και σε αυτά. Δεν υπάρχει χαζή ερώτηση. Δεν υπάρχει ερώτηση που τη σκέφτομαι, θέλω να την κάνω, αλλά φοβάμαι τι θα σκεφτεί κάποιος άλλος που δεν το ξέρω ή δεν το είχα σκεφτεί κλπ. Όχι. Να ρωτάτε για να μαθαίνετε. Το πιο χαζό πράγμα είναι να μην ρωτάς και να μην μαθαίνεις. Θες να το πεις, πες το. Πες το εκεί. Ρώτα.
2: Αφού το κολύμπι αδυνατίζει, τι λάθος κάνουν οι φάλαινες.
1: Κατάλαβες τώρα. Αυτό τραβάω. Πάλι. Δεν θα σου απαντήσω. Δεν ξέρω.
3: Ο δρόμος 89,8 σου χαρίζει μια μοναδική εμπειρία. Θέλεις να βρεθείς στα γυρίσματα του νέου βίντεο κλιπ του Γιώργου Σαμπάνη για το τραγούδι «Τι θέλω εγώ με σένα»? Να δεις από κοντά πώς δημιουργείται ένα μουσικό βίντεο. Να γνωρίσεις τον Γιώργο Σαμπάνη. Και να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία που θα θυμάσαι για πάντα.

0: Δρόμος 89,8 δίνει σε 10 τυχερούς ακροατές τη δυνατότητα να βρεθούν εκεί που η μουσική συναντά την εικόνα και να γίνουν μέρος αυτής της μοναδικής στιγμής.
1: Θέλεις να είσαι εκεί?
0: Στείλε τώρα SMS το 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Σαμπάνης. Μόνο 10 ακροατές.
1: Μια μοναδική εμπειρία.
0: Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο. 89,8.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα πρωτέρια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Άσε εμένα πρώτα.
2: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον τάκη.
3: Πάρτε του το μικρόφωνο.
4: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
6: Επιστρέψαμε τρίτη ώρα για απόψε στην ανάσα μετά τις 9 στο δρόμο 89,8 και θα συνεχίσουμε μέχρι και τις 10 οι δυο μας, εσείς και εγώ. Οπότε σε όποια φάση και κατάσταση και αν είστε, www.dromosfm.gr για να έρθουμε λίγο πιο κοντά. Α, και έχεις κάποιο άλλο έτσι εξυπνό να μας πεις, γιατί μας άρεσε αυτό που τη βλέπουμε τώρα και μπαίνουμε σε μια τέτοια διαδικασία. Σκέφτεσαι. Να σου πω εγώ ένα, να μας πει λέει κάποιος επιτέλους σε ποια φυλακή είναι αυτό το ένα το κρατούμενο. Ένα το κρατούμενο, κρύο, πάμε.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Παιδιά, όπως έχετε καταλάβει, εδώ εμάς μας έχει πιάσει μια βλακιούλα, να το πω έτσι. Γενικότερα είμαστε λίγο αλλού, είμαστε λίγο κάπως, είμαστε λίγο καλοκαίρι, είμαστε λίγο λέμε κρυάδες και γελάμε με τις κρυάδες, ένα τέτοιο πράγμα. Αλλά για να γελάς με την κρυάδα σημαίνει ότι έχεις πάρα πολύ καλή διάθεση, γιατί και τον ίδιο στον εαυτό τον σαρκάζεις και μπαίνει σε μια τέτοια διαδικασία. Οπότε να σας πω και κάτι, έτσι θα συνεχίσουμε, γιατί μας αρέσει. Δεν μπορώ να καταλάβω, σε ποιον δεν αρέσει, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Ωραία τα λέμε, ωραία τα ακούμε, ωραία τα ζούμε στο δρόμο 89,8 και όπως έχετε επίσης καταλάβει προσπαθώ να είμαι όσο πιο χαλαρή γίνεται σε ό,τι αφορά την ειδησιογραφία της ημέρας, να μην σας σπάσω τα νεύρα σας καθόλου. Δεν σας έχω πει καμία πληροφορία για καμία είδηση. Δεν θέλω, είναι σαν να μην θέλω να ξέρω τίποτα για κάποιες ώρες, για κάποια λεπτά. Εσείς τώρα φυσικά και μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε και να ρωτήσετε ό,τι θέλετε.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα. Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Μία νύχτα. Χιλιάδες φωνές. Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Μην το χάσεις. Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία, μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία, να πιάσουν τόπο τα πτυχία κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες, παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
7: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
8: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
9: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: People have Repower.
11: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Ζέστη, Υδρώτας. Αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
14: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα γαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
13: Προσλαμβάνεστε.
15: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
18: Και παίζει παντού.
0: Πάμε τώρα να δούμε τι μας περιμένει για αυτό το καλοκαίρι. Έχει πολλές συναυλίες, αλλά εγώ ακούστε τώρα τι θέλω να κάνετε. Θέλω να βρεθείτε στα γυρίσματα του νέου βίντεο κλιπ του Γιώργου Σαμπάνη για το τραγούδι «Τι θέλω εγώ με σένα». Ο Δρόμος 89,8 λοιπόν σου δίνει τη δυνατότητα να ζήσεις την εμπειρία που οι περισσότεροι θα δουν μια ολοκληρωμένη δουλειά από τις οθόνες τους. Για να είστε λοιπόν εκεί, για να βρεθείτε στα γυρίσματα του νέου βίντεο κλιπ του Γιώργου Σαμπάνη τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, γράψτε «Δρόμος», αφήστε κενό, τη λέξη Σαμπάνης, το όνομά σας και κάνετε αποστολή στο 54301.

0: Αυτά και μετά αγγίξαμε τελική ευθεία και για απόψε. Ό,τι και αν κάνετε, σωστό ή λάθος, φροντίστε να το κάνετε με πολύ πάθος. Θέλω να έχετε το νου σας, θέλω να έχετε και πίστη στην τύχη σας. Είμαι η Ράνια Τραγόμαλου, έχουμε ραντεβού αύριο, ανάσα μετά τις 7 το απόγευμα στο δρόμο 89,8. Μέχρι τότε, φίλοι μεγάλο, γεια!
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο

0: 89,8.
1: Η Λίλα επιστρέφει στην Τεχνόπολη και σε προσκαλεί να μπει στον κόσμο της. Στις 12 Ιουνίου ζήσε τη μεγαλύτερη και πιο εντυπωσιακή συναυλία της μέχρι σήμερα. Ένα live γεμάτο ένταση, συνέστημα, χορό και όλες τις τεράστιες επιτυχίες που αγαπήθηκαν όσο καμία άλλη. Παρασκευή 12 Ιουνίου, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μια live εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τη θέση σου και μπες στο L World. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Stay Independent Encore. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
2: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
3: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Τα ταχύπλωα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
6: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές?
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
6: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
5: Φυσικά. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
8: Μην το λες. Στην κατασκήνωση Sport Camp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
7: Αλήθεια, για πες.
8: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
7: Φουλ αθλητισμό, κοινούς φίλους δηλαδή. Ωραία. Και όταν τα θέατρα και αρχίσει, είμαι έτοιμη να γίνω star. Sport Camp, το highlight του καλοκαιριού μας.
9: Η Sport Camp Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcampkids.gr ή καλέστε στο 2744-023-999.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
12: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
13: Να ζήσετε!
14: Άσε εμένα πρώτα.
15: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα από τον Τάκη.
16: Πάρτε του το μικρόφωνο.
17: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Εγώ πέρυσι για την Πάρο πλήρωσα 550 ευρώ για να πάω στην Πάρο. Εγώ, τα δύο μου παιδιά και το αυτοκίνητό μου.
2: Πάει καμπίνα υπερλούξ. Βασιλική καμπίνα.
1: Τι βασιλική καμπίνα, ρε. Τι λέτε, ρε.
2: Σε μια θέση. Καταπληκτική καμπίνα. Καταπληκτική καμπίνα.
3: Είναι η Κατερίνα Καραβάτου. Ναι, μα ακούτε. Θα ήθελα μια καταπληκτική καμπίνα. 550 ευρώ, κύριε Καραβάτου. Καταπληκτικά.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο. Με την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Μαζί της η Μαρσό. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα. Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
5: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά.
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
0: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κοινωνικά.

0: αυτοκίνητα και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
7: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
8: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
9: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
8: Τρελόσερι.
10: Με στοίχημα σερή, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
12: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: 99,8. Δεν πέσετε.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
2: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
1: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
2: Μία νύχτα.
1: Χιλιάδες φωνές.
2: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
1: Μην το χάσεις.
2: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
6: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Νέα αρχή. Νέα διάρκεια. Πάντα με αλήθεια.
8: Αλήθεια.

0: Μάχες με τη Ζήνα. Κάθε μέρα από τις 12 παρατέταρτο μέχρι τις 3 παρατέταρτο το μεσημέρι στο Star.
1: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου, Telecom Center Athens, Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Με τη Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Άσε εμένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Μια κινέζικη startup ισχυρίζεται ότι έφτιαξε ένα κολάρο,
2: ναι,
1: που μπαίνει στους σκύλους και στις γάτες,
2: ναι,
1: και το οποίο μεταφράζει με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης τι λένε.
2: Οι σκύλοι και οι γάτες.
1: Ακριβώς, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, άκου Χριστό.
1: Έχει γίνει χαμός με αυτό.
2: Η γάτα μου, έχω και μάρτυρα, ναι, φωνάζει μαμά. Αλήθεια. Ναι. Χωρίς το κολάρο δηλαδή. Το γατί.
1: Είναι εύκολο αυτό
2: να καταλάβεις.
1: Ναι, ναι, δεν χρειάζεται, ναι, ναι, κολάρο. Ναι.
2: Φωνάζει μαμά.
3: Ωραία γατούλα.
2: Όχι, συνέχεια δεν λέει μαμά, λέω να κάτσεις δίπλα μου, μαμά που είσαι και τέτοια. Κάθε φορά όμως που θέλει να φάει, φωνάζει μαμά ξεκάθαρα.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Έχουμε την είσοδο πάρα πολλών νέων κατασκευαστών με πολλά και νέα ενδιαφέροντα μοντέλα. Η ηλεκτροκίνηση αναπτύσσεται σταθερά. Όσον αφορά τον κινητήρα εσωτερικής καύσης, δεν έχει πει ακόμη τελευταία του κουβέντα. Ξεκινάμε την 9η τηλεοπτική σεζόν στη φιλόξενη συχνότητα του Star, 27η στην ιστορία του Traction.
9: Traction. Κάθε Κυριακή στις 2 και 10 το μεσημέρι στο Star.
10: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
11: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
0: Ο Δρόμος 89,8 σε συνεργασία με το Versus Travel σας χαρίζει ένα ακόμα μοναδικό ταξίδι.

0: ξενάγηση στη Ρώμη και ολοήμερη εκδρομή στη Φλωρεντία. Ιστορία, τέχνη και ομορφιά, όλα σε 5 αξέχαστες μέρες.
1: Έμπειρος Έλληνας αρχηγός, συνοδός σε κάθε σας βήμα, δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός στα ελληνικά και πλήρης ταξιδιωτική ασφάλεια για να ταξιδεύετε χωρίς άγχος.
2: Φανταστείτε, καφές δίπλα στο Κολοσσέο, το ηλιοβασίλεμα πάνω από το Τίβερι και εσείς εκεί με το αγαπημένο σας πρόσωπο.
0: Μην το σκέφτεσαι, μπες τώρα στο διαγωνισμό και ζήσε 5 ημέρες στην αιώνια πόλη.
3: Τηλεδρόμος, ονοματεπώνυμο και τη λέξη ταξίδι στο 54301 και μπες στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη και ο δικός σου ξεκινά από τον δρόμο 89,8.
2: Με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel.
4: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
3: Καλημέρα, Κατερίνα.
2: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
4: Ο Χρήστος.
3: Ο Γιάννης.
2: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
4: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
2: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές. Εγώ τι είμαι, τράπεζα?
3: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας. Οπότε τεχνικά με.
2: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
4: Δηλαδή,
2: θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8:30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
3: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
2: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
3: Μόνο
2: στο δρόμο
4: 89,8. Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
0: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Ο δρόμος 89,8 σου χαρίζει μια μοναδική εμπειρία.
7: Θέλεις να βρεθείς στα γυρίσματα του νέου βίντεο κλιπ του Γιώργου Σαμπάνη για το τραγούδι «Τι θέλω εγώ με σένα»?
6: Να δεις από κοντά πώς δημιουργείται ένα μουσικό βίντεο.
7: Να γνωρίσεις τον Γιώργο Σαμπάνη.
6: Και να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία που θα θυμάσαι για πάντα. Ο δρόμος 89,8 δίνει σε 10 τυχερούς ακροατές τη δυνατότητα να βρεθούν εκεί που η μουσική συναντά την εικόνα και να γίνουν μέρος αυτής της μοναδικής στιγμής.
7: Θέλεις να είσαι εκεί?
6: Στείλε τώρα SMS το 54301 γράφοντας δρόμος και εννοώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Σαμπάνης. Μόνο 10 ακροατές.
7: Μια μοναδική εμπειρία.
6: Όροι και προϋποθέσεις στο dromosfm.gr. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
8: Αστερόσκονη.
9: First Dates.
10: Αυτό το ραντεβού εγώ πολύ το χάρηκα.
9: Κάθε μεσημέρι στις 4:25 στο Star.
11: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
12: Ζήλια, ζήλια. Έτσι το πιο ανθρώπινο συνέστημα που υπάρχει και ταυτόχρονα το πιο αρνητέο. Δεν το θέλουμε. Όχι, εγώ δεν ζηλεύω καθόλου. Είναι μόνιμη απάντηση, παιδιά, δεν είναι. Το έχουμε καθημερινά, το έχουμε στη ζωή μας, στη σχέση μας καλά. Εκεί πρωτοστατεί, στη δουλειά, στα scroll το κινητό στις 11 η ώρα το βράδυ. Ότι αν βλέπουμε τις διακοπές κάποιου άλλου και κοιτάμε εμείς το ταβάνι μας και το air condition έχει χαλάσει. Η ζήλια δεν είναι απλώς το ποια είναι αυτή που σε παίρνει τηλέφωνο ή που σου κάνει like ή ποια ακολούθησες. Είναι ο συνάδελφος στη δουλειά που πήρε προαγωγή. Είναι το ωραίο σπίτι που ο γείτονας έφτιαξε. Είναι ο φίλος που κατάφερε τα πάντα και εσύ ακόμα δεν.
0: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
13: Με τη Μαρία Σολομού.
0: Καθημερινά στις 4 το απόγευμα. Στον δρόμο. 89,8. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος. 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

από την πρωτεύουσα της Ελλάδας. Είναι ο Δρόμος 89,8. Είναι η Αθήνα.

Ζώος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

Πειλή λένε ας ένα χαρί το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο καν βγάλουν θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία όλοι μας σαν το χορό. Είναι ασμή.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

Δρόμος 89,8. Βρες το δρόμο σου.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
9: Ειλικρινά, πες μου τι αισθάνεσαι όταν με βλέπεις ξαφνικά. Δεν θες να μ' αγκαλιάσεις, να με φιλήσεις, να μου πεις.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: δίσκο.
1: Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Δρόμος 89,8. Βρες το δρόμο σου.

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δε χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα σαλόνια πώς περνάει.

υπάρχει νικητής. Πληγωνόμαστε μόνο εμείς. Στα λόγια μου να κοιμηθείς, πάνω μου να ανέβεις. Τελικά δεν φεύγεις από το μυαλό. Είμαι στο δρόμο να σε βρω.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.